0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss New Music. Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Pinky Up. I bet it goes like this. Pinky, pinky. Dominique Fike, White Keys. Το Pick και Becky G, Sorry Papi. Harry Styles, Dance No More. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ, okay, οκ. Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού. Come on!
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Πράκτικερ.gr. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
4: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι, Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
5: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρα.

0: know it all. Teddy Swims.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Deal Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και αυτό το πρωινό, πρωινό 5ης 14 Μαΐου του 2026. Μέχρι και τις 11, για τις 3 επόμενες ολόκληρες ώρες έχουμε πολλά πολλά να μοιραστούμε και σήμερα μαζί σας. Το μόνο που εσείς έχετε να κάνετε, να ετοιμάσετε καφεδάκια, γιατί ξεκινάμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πέμπτη λοιπόν, 14 Μαΐου του 2026, 134η ημέρα του έτους, ανατολή στις 6 και 14 λεπτά είχαμε. Ενώ στις 8 και 28 έρχεται η δύση του ηλίου σήμερα. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία.
1: Ωραίο.
0: Κάτσε λίγο να καταλάβω τι εννοεί. Διότι
1: να μην είσαι άπαρκο, να μην κάνει τίποτα.
0: Τιμάται κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίηση για την απραξία, θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου, μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή τη ομιλία που επηρεάζει την ικανότητα ενό ατόμου να μιλά.
1: Άρα ναι, έχει
0: άρα είναι σημαντική παιδιά η μέρα. Δεν είναι η απραξία τίποτα, δεν κάνω τίποτα. Ωραία κι αυτή όμω να μην κάνει τίποτα για απραξία. Η Παραγουάη γιορτάζει την επέτειο τη ανεξαρτησία τη από την Ισπανία. Ενώ στο εορτολόγιο σήμερα Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των Μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου Μαρτύρος Ενχείο. Μαρτύρος, μάρτυρος. Αριστοτέλης, Τέλης, Θεράπων, Ισιδώρα Δώρα, Ισίδωρος και Σιδέρης. Χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια ή άλλους προσωπικούς λόγους για να γιορτάσετε σήμερα. Καζαμίας έχει κάτι να μας αναφέρει.
1: Καζαμία, αύριο.
0: Αύριο θα επιστρέψουμε σε λιγάκι λοιπόν για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
2: Kiss 961.

0: Rise Up, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσουμε ευχάριστα. Θα πάμε να δούμε πόσο έχουν μειωθεί τα πρωτάκια, οι εγγραφές δηλαδή, στην πρώτη δημοτικού στην πόλη μας.
0: Να τα.
1: Στα δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου. Για τη συνέχεια θα πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθες τελικά με τον Μπουγέλο στο τρίτο λύκειο.
0: Α, είχαμε εξελίξεις.
1: Είχαμε μπιφ γιατί ο διευθυντής απάντησε αν κάλεσε εκείνο στην αστυνομία και για ποιο λόγο την κάλεσε. Είχαμε τη σύλληψη ενός καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Κένια, ο οποίος πήγε να διαμαρτυρηθεί και θα δούμε για ποιο λόγο. Άνοιξε η διαθήκη της Μαρινέλλας και τα μηδενικά είναι πολλά, παιδιά.
0: Θα τα μάθουμε τώρα ποιος θα πήρε τα μηδενικά αυτά.
1: Θα πάμε. Α, λοιπόν, δεν ξέρω αν είχε πέσει στην αντίληψή σου το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα είχε βάλει μια χρέωση 80 λεπτά στους λογαριασμούς μηνιαίως.
0: Έχω χάσει το μέτρημα από το τι χρεώσεις μηνιαίως βάζουν όλες οι τράπεζες.
1: Καταργείται με δικαστική απόφαση από τους καταθετικούς λογαριασμούς αυτή η προμήθεια. Και θα πάμε έτσι λίγο να το δούμε το θέμα.
0: Μήπως θα έπρεπε να μας τα γυρίσουν και πίσω με δικαστική απόφαση, λέω εγώ τώρα. Και με τόκο.
1: Καλό.
0: Και με τόκο.
1: Μα είσαι πολύ χιουμορίστας. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στο πόθεν έσχεσης της Ελένης Ράπτη, να δούμε τι αγόρασε και τι μετοχές έχει.
0: Έχουμε κάθε μέρα λίγο πόθεν έσχεσης από κάποιον να μαθαίνουμε.
1: Ναι, ρε παιδί, όχι, μέχρι να τα αναλύσουμε και όλα είναι και πολύ. Έτσι. 300 τον αριθμό.
0: Αυτό, σιγά σιγά τους μάθουμε όλους.
1: Λοιπόν, επειδή έχω εξελίξεις με το θέμα της υγείας του Σταύρου Φλόρου, θα πάμε λίγο και στον
0: Survivor.
1: Ναι, και στον Μάριο Πρίαμο, ο οποίος μας λέει διάφορα πράγματα για.
0: Το τι γινόταν σε προηγούμενα Survivor.
1: Τέλος πάντων, ναι. Για τη συνέχεια θέλω να σε πάω σε Eurovision. Να δούμε λίγο.
0: Δεύτερος ημιτελικός, παιδιά, σήμερα.
1: Σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Να δούμε λίγο τι έπαθε ο Ακύλας, ο οποίος είχε μια θλάση. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει και με διάφορες άλλες έτσι χώρες που. Και τελικά να δούμε τι γίνεται και με τη Φιλανδία, παιδιά. Διότι μάλλον απειλούμαστε από
0: φαβορί.
1: Την Φιλανδία. Θα πάμε λίγο να δούμε θέματα καιρού, διότι εικάζουν οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι από άποψη καιρού, διότι θα έχουμε πάρα πολλές βροχές. Δεν ξέρω αν θυμάστε το περιβόητο χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμμανουήλ Μακρόν.
0: Μέσα στο. Της κυρίας Φίνη στην Δήμητρα Παπανδρέου. Το θυμάμαι και αυτό, βέβαια.
1: Αυτό πέθανε, νομίζω,
0: ναι.
1: Κυρία Φίνη.
0: Ναι, έχει πεθάνει.
1: Λοιπόν, η Μπριζίτ τώρα μάθαμε για ποιο λόγο τον χαστούκι στον Μακρόν.
0: Τότε στο αεροπλάνο που
1: είχε. Ναι.
0: Τσαπ, πάρε το χαστούκι.
1: Μάθαμε το λόγο.
0: Πολύ καλό. Τους πήρε λίγο καιρό παραπάνω να τον σκεφτούν το λόγο και μας το είπανε τώρα.
1: Δεν μας τον είπανε, τον ανακάλυψαν άλλοι. Τον αρνείται η κυρία Μπριζίτ, θέλω να σου πω, αλλά.
0: Να τα.
1: Λοιπόν, έχουμε μία νησίδα, την νησίδα Μάκρη στις Εχινάδες.
0: Ναι.
1: Και είναι το καινούριο project της Θεοδωράκης Events, διότι μπορείς να την αγοράσεις πολύτε έναντι ενός πολύ χαμηλού ποσού για ολόκληρη βραχονησίδα. Οπότε θα σου πω για να δούμε λίγο πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την νησίδα αυτή.
0: Το θέλω πολύ.
1: Θα πάμε να σου πω ποια είναι η νούμερο 1 ευρωπαϊκή πόλη όπου ταξιδεύουν οι γυναίκες μόνες. Εγώ θα σας την πω για να πάτε τα αγόρια μόνα επίσης. Να γίνει το matching το σωστό. Για τη συνέχεια, τι άλλο σας έχω.
0: Διαγωνισμάρα.
1: Έχω και μερικά celebrity news, αλλά ναι, πάμε στο διαγωνισμό.
0: Παιδιά, έχουμε το διαγωνισμό, μας βρες το τραγούδι. Εμείς σας απαγγείλουμε το τραγούδι στα ελληνικά και εσείς βρίσκετε τον τίτλο του στα αγγλικά ή όποια γλώσσα τέλος πάντων είναι. Και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση που έχετε αύριο, ημέρα Παρασκευή, και διεκδικείτε διπλό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα, συν γιοταχή αυτοκίνητο. Μία προσφορά της Minoan Lines για το αγαπημένο νησί της Μήλου.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νέο Κις 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
2: Καλά είμαστε και εμείς. Για πες μας, τι γίνεται στην κίνηση της πόλης μας?
1: Έχουμε κίνηση και πάνω στην Εθνική Οδό από, από τη Γιώφυρο προς τον Πεντεβή. Και στα δύο ρεύματα, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι.
2: Έργα. Έργα γίνονται.
1: Μονό. Αγιάννη Χωστό έχει κίνηση επίσης. Τον Αγιάννη Λεωφόρο Κνωσού, κατεβαίνοντας προς την κάτω Πεντεβή, επίσης εκεί στα Φανάρια. Η Κάρου και Αντιστάσεως. Για το δρόμο προς τη Βιομηχανική, στη Μιλτιάδη Καράτη έχει κίνηση. Και για το αεροδρόμιο επίσης.
0: Ποιο νοσοκομείο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε το Βενιζέλιο.
0: Να χρειαστώ να είναι. Λαϊκή.
1: Ναι. Λαϊκή θα βρούμε στις Πατέλες.
0: Αγία Άννα, πολύ ωραία, ναι. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810-361-362, 2810-361-363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Kiss 961.

0: Εσπρέσο, εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω μια προσωπική εμπειρία από χθες.
1: Για πες.
0: Εδώ και περίπου ένα τετράμινο, τρίμηνο, μπορεί και λιγότερο, μας έχουν στρώσει το δρόμο έξω από το γραφείο μου με νέα άσφαλτο, υπερπαραγωγή. Βγαίναμε και λέγαμε καινούργια. Αεροδρόμιο, ρε παιδί μου. Λέμε, τι ωραία που είναι εδώ πέρα τώρα.
1: Είχαν προηγηθεί και το φτιάξιμο στα πεζοδρόμια.
0: Μπράβο,
1: λόγω των σχολείων.
0: Δηλαδή, ήμασταν οι βασιλιάδες της περιοχής. Σκάει μύτη χθες ένα ΔΕΙΑ όχημα και ανοίγει μία τρύπα μέσα στη μέση του δρόμου, την οποία την κουκούλωσε με χώμα.

0: καταλαβαίνεις ότι πήρα τη ΔΕΙΑ και είπα ότι θα κάνω μηνύση στον εργολάβο. Έτσι πρέπει να κάνουμε, παιδιά, όλοι. Μόνο έτσι θα αρχίσει.
1: Περίμενε λίγο. Εσύ ναι. το έκανες αυτό σαν σωστός πολίτης. Θέλουμε να ακούσουμε την απάντηση της ΔΕΙΑ όμως.
0: Η ΔΕΙΑ μου είπε ότι, ότι χρειάζονται κάποιες μέρες, δηλαδή βάζουν πρώτα το χώμα ναι. και μετά περνάνε και βάζουν άσφαλτο. Mm. Και με ρωτάς εγώ αν θέλω μπάλωμα μπροστά στο γραφείο μου. Εγώ ήταν... ήθελα να τη βλέπω αεροδρόμιο την άσφαλτο.
1: Που ήταν Τζιτζι Πένα και θα πας τώρα εσύ να του κάνεις μπάλωμα.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Εγώ και με έπιασε
0: νευρική κρίση χθες. Και τους πήρα τηλέφωνο και έγινα μπαρούτι, όπως καταλαβαίνεις. Και έτσι είπα, δώσουμε το όνομα του εργολάβου. Μιλήσω εγώ του εργολάβου, γιατί εδώ μας ρίχνει τις τρύπες. Παιδιά, αρχίστε λίγο
1: ήταν
0: να πιέζετε.
1: Ήταν επίγουσα η κατάσταση.
0: Δεν νομίζω, δεν έτρεχαν από κάπου νερά, φαντάζομαι. Γιατί...
1: Δεν τη ρώτησες γιατί ανοίξατε.
0: Δεν τη ρώτησα και θα ρωτήσω τον εργολάβο. Ίσως και στο δικαστήριο να χρειαστεί να το ρωτήσω.
1: Παιδιά,
0: δεν θα τους αφήσω ρούπι, θέλω να σας πω.
1: Αυτό που έλεγα και εγώ εχθές.
0: Είμαι αποφασισμένος
1: μία...
0: και δεν θα αφήνω, παιδιά, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, όπως θέλει.
1: Έτσι είναι.
0: Και αυτό είναι στα πλαίσια και της προεκλογικής μου εκστρατείας.
1: Λοιπόν, εχθές είχα την ίδια συζήτηση. Δεν ξέρω αν έχετε δει που στα σχολεία έχουν βάλει ένα πολύ χοντρό στρώμα.
0: Μπράβο.
1: Από άσφαλτο ναι, για να κάνουν την αρχή. Μπράβο, την επιβράδυνση της κίνησης. Λοιπόν, και αυτό το σκηνικό είναι πολύ καινούριο. Δηλαδή δεν έχει ούτε μήνα που έγινε, ναι. αν δεν απατώμε.
0: Ούτε.
1: Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ λίγο ο καιρός. Είδα λοιπόν προχθές ένα σχολείο απ' έξω, όπου εκεί που έχουν βάλει το παχύτο στρώμα της ασφάλτου, που φαντάζομαι ότι είναι και ακριβούτσικο, ναι. να έχει πάει ένας άλλος άνθρωπος και να έχει σκάψει κατά μεσής το παχύτο
0: τώρα.
1: Στρώμα. Ναι, το οποίο είναι πραγματικά 20 μέρες, δεν ξέρω πότε, είναι πολύ πρόσφατο.
0: Ναι.
1: Και αναρωτήθηκα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λέω πόσο ανεγκέφαλος να είσαι, δηλαδή,
0: δηλαδή
1: πόσο δύσκολο.
0: Αν ο Δήμος δεν έχει τα συνεργεία που να επιβλέπουν τις καταστάσεις αυτές και να. Πρέπει εμείς οι πολίτες δηλαδή, να τα αρχίσουμε
1: ξέρεις
0: να τα κυνηγάμε.
1: Αναρωτιέμαι γιατί κάνανε τα χοντρά τα σαμαράκια αυτά, τέλος πάντων τα ψηλά τα σαμαράκια, βάλανε μια κίτρινη διαγράμμιση που είναι η πρώτη για να, πρέπει να, για να μπορεί να τη δει ο οδηγός και μετά ναι. πάει άλλο συνεργείο και κάνει την άσπρη διαγράμμιση.
0: Ναι.
1: Το να πηγαίνουν κομμάτι.
0: Σε δόσεις.
1: Παιδιά, πάρτε το κομμάτι-κομμάτι να τελειώνετε να πηγαίνετε παρακάτω. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
0: Δεν σου τελείωσα. Μου είπαν λοιπόν ότι εντός δεκαημέρου θα έχει περάσει, λέει, το συνεργείο, γιατί περιμένει να μαζευτούν αρκετές δουλειές για να βάλει από πάνω άσφαλτο. Εγώ δεν θέλω να μην ξεχωρίζει η άσφαλτο καινούριο από την παλιά.
1: Θα ξεχωρίζει.
0: Γιατί είναι καινούριος ο δρόμος, όλος. Θα είμαι από πάνω. Και θα του λέω εκεί να μην ξεχωρίζει. Θα περιμένω το ίδιο.
1: Πώς για το βάψουνε.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Πήγαινε βάλε ένα το λογότυπο εκεί πάνω και θα μας έλεγε καλά.
0: Ένα χαλάκι. Ένα χαλάκι θα βρέξει μένει. Όχι, παιδιά, εγώ δεν το επιτρέπω. Πώς να σου το πω. Πλέον έχει φτάσει, έχει ξεχυλήσει το ποτήρι. Δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά και να μην αντιδρώ.
1: Μωρέ, καλά κάνεις και αντιδράσεις. Απλά καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό.
0: Καταλαβαίνεις ότι έτσι και βγήκε ο δήμαρχος. Θα αρχίσω να είμαι από πάνω από όλο κάθε εργολάβη. Τι είναι αυτό εδώ.
1: Φτιάξτε
0: το μη σε πάρει και σε... δεν παίρνει μία. Μπέο θα γίνω.
1: Θα γίνω
0: μπέο.
1: Θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί με όλα.
0: Ναι.
1: Με όλα. Και κατά κύριο λόγο θα πρέπει να είμαστε αυστηροί όταν θα μπούμε σε αυτή τη ρημάδα την κάλπη.
0: Αυτό.
1: Εκεί
0: αυτό.
1: Θα πρέπει να μας πιάσει μεγάλη τη αυστηρότητά μας. Διότι φυσικά
0: δεν
1: και όλα
0: τίποτα
1: αυτά.
0: Τίποτα να αλλάζει σε αυτή την πόλη τα τελευταία χρόνια.
1: Μα γίνονται
0: τίποτα.
1: Με την ανοχή μας. Με την ανοχή μας γίνονται. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω κάποιους πολίτες οι οποίοι αντιλαμβάνονται την αγανάκτωση του κόσμου και σου λένε επειδή σε λίγο θα βγούμε τα κουμπούρια. Για το καλημέρα, ρε παιδί μου, που ναι. θα μου πω άλλο. Προσπαθούν λίγο να ρίξουν τους τόνους και να πούνε: να, ορίστε, πέρασε το αυτοκίνητο του Δήμου πρωί-πρωί, καθάρισε τα καλαθάκια στο κέντρο της πόλης. Αυτή είναι η δουλειά του, παιδιά.
0: Ναι.
1: Είναι λέω, το αυτονόητο.
0: Το να βλέπει σκουπιδιάρικο να μαζεύει κάδρους, Παναγία μου, το σταυρό μας. Μαζεύουν τα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το αυτονόητο έχει γίνει πολυτέλεια.
1: Εμείς το επιβραβεύουμε το αυτονόητο σε αυτή την πόλη. Μπράβο
0: αυτό.
1: Και συγχαρητήρια που καθαρίζετε τα καλαθάκια.
0: Καλά ξεκινήσαμε σήμερα, δυναμικά. Λοιπόν, κάτσε να πάμε μια βόλτα μέχρι το λαβύρινθο στα πεζά λίγο να χάρει το χιλάκι μας.
1: Λίγο
0: να πάμε
1: λίγο, να διασκεδάσουμε, να χαλαρώσουμε. 28-10-7-43-5-45. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για το γάμο, τη βάφτιση, το εταιρικό event των Αραβών. Όποια εκδήλωση έχετε, μια υπερπολυτελής αίθουσα η οποία προσαρμόζεται το μέγεθός στο ανάλογο με το μέγεθος της εκδήλωσής σας. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου και εξαιρετικό φαγητό. Ακούστε που σας λέω.
0: Έτσι. Λοιπόν, 8:30 πρέπει να πάμε στο break των 8:30. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρετε. Πάλι σήμερα μου ανέβηκε η πίεση από τις 8:30 το πρωί. Happy σε λίγο θα παίρνω. Happy hour. Για να επιστρέψουμε με πρόγνωση καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας πω ότι σήμερα σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες.
2: Να τα παιδιά, αυτά μας έλειπαν τώρα.
1: Εμείς τη γλιτώνουμε λίγο και κάποια άλλα σημεία του Αιγαίου. Όμως, ειδικά στα Επτάνησα, στην υπόλοιπη έτσι, Ελλάδα κτλ., θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Σήμερα έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας, διότι η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν 5 μποφόρ βόρειο-δυτική. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τη ζέστη που αναμένεται να έχουμε.
2: Ορίστε.
1: Κατά τα άλλα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Πολύ χαμηλά για την εποχή τα επίπεδα. Με 6 μποφόρ δυτικούς ανέμους. Και θα έχουμε και αραιές νεφώσεις στο νότιο τμήμα. Προς τον Άγιο Νικόλαο 25 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία.
2: Ναι.
1: 6 μποφόρ δυτική άνεμη. Και τις απογευματινές ώρες θα δούμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις στον Άγιο Νικόλαο.
2: Να τα.
1: Και στην Ιερά Πέτρα όμως θα δούμε ασθενείς βροχοπτώσεις στις μεσημεριανές ώρες, 27 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, με ανατολικούς ανέμους κατά κύριο λόγο, ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις. Στη Σιτία 25 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Πηγαίνοντας προς το Ρέθυμνο, θα φτάσει ο υδράργυρος στους 27 βαθμούς Κελσίου, με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. Τα Χανιά παίρνει τον κόσμο.
2: Να τα.
1: Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, 6 μποφόρ δυτική άνεμη με 25 βαθμούς Κελσίου τη μέγιστη θερμοκρασία και ηλιοφάνεια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι ήδη στους 20 βαθμούς.
2: Ναι.
1: Στο Τιμπάκι είμαστε στους 19 και στη Σαντορίνη στους 18 βαθμούς Κελσίου.
2: 20 η Μήλος, 20 και η Αθήνα με συννεφάκια και η Κόρινθος το ίδιο. Γενικά ανεβαίνοντας προς τα πάνω πάνω από την Τρίπολη και πάνω, βλέπουμε και βροχές στην Πάτρα στους 16 αυτή την ώρα. 21 η Λαμία, 19 η Λάρισα, 16 η Θεσσαλονίκη, ψηλόβροχο για τις Έρες στους 15. Και 12 η Καβάλα με βροχές. Επίσης 14 η Ορεστιάδα, 13 στα Γιάννενα, 17 η Άρτα, 20 η Ρόδος, 18 η Κος, η Σάμος και η Μυτιλίνη και η Χίος. Με μια βόλτα προς τα έξω πάμε Γαλλία, όπου αυτή την ώρα στο Παρίσι βρέχει με τον υδράργυρο στους 9 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον πάνω καμένο? Από
2: λοιπόν, να μην πάμε τώρα στα υπόλοιπα ολυμπιακά. Μας ενδιαφέρει η είδηση που.
3: Παιδιά, εγώ δεν ήξερα ότι βάφει το μαλλί του κύριου Τσίπρα.
0: Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
2: Να, το πολύ βασικό, παιδιά, αυτό.
3: Παιδιά,
2: άμα κάνετε βαφές, έχει... πρέπει λίγο να ξεπλένετε
3: λίγο. Μισό λεπτό,
2: λίγο,
3: ρε παιδιά, Τσίπρας, μισό λεπτό. Να δω
2: λίγο. Για βάφει μαλλί ο Τσίπρας.
3: Εγώ δεν το ήξερα. Μου φαίνεται καταρχάς είναι μικρός ο Τσίπρας. Κάτσε να πω χρόνο είναι.
2: Να ρωτήσω κάτι. Βγαίνει τώρα αυτή η κυρία η οποία.
3: Τσίπρας μαλλιά, είναι το πρώτο που βγάζει.
2: Βγαίνει τώρα αυτή η κυρία να πει για τα μαλλιά του κυρίου Τσίπρα, η οποία από το πολύ μπότοξ στα χείλια δεν κλείνει το πάνω με το κάτω χείλο. Σαν τροφό.
3: Η οποία είπε, λέει, ατυχής διατύπωση, λέει, τον αλουστή.
2: Ναι. Δεν μπορώ να, αυτά τα να βγαίνουν κάθε πικραμένος και κάθε πικραμένη να λέει την παρούφα του για να γίνει viral και μετά να τα μαζεύει. Αηδία έχετε καταντήσει. Όλη η πολιτική, πραγματικά. Αηδία.
3: Δεν την εκφράζει, λέει, και δεν ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο. Ούτε αυτή ούτε η παράταξή της αυτό.
2: Και... Παιδιά, όταν στερείσαι πολιτικών επιχειρημάτων, βρίσκεις άλλους τρόπους για να χτυπήσεις τους άλλους. Και από ό,τι φαίνεται, είναι εμφανής αυτή η τρόπη από την κυρία με τον πόντο.
3: Σε σχέση, λέει, με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια άτυχη διατύπωση η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Ο πολιτικός διάλογος οφείλει να είναι σκληρός και μπουρουμπούρου.
2: Για το μεταξύ, ο Ανδρουλάκης μια άσπρη τρίχα δεν έχει ο Ανδρουλάκης.
3: Ναι, γιατί εγώ σου είπα ότι είναι καλός γαμπρός. Χιούμορ κάνω, εντάξει.
2: Παιδιά, μία άσπρη τρίχα ο πρόεδρος του κόμματος δεν έχει εντωμεταξύ. Να πεις ότι μήπως αλλά... και αυτός λίγο θέλει. Το έχει περάσει το λούσιμο καλά.
3: Εγώ θέλω λίγο να δω λίγο τον κύριο Τσίπρα. Τσίπρας, ναι, εικόνες. Λίγο μήπως μου βγάλει λίγο καμιά καινούργια.
2: Λίγο, παιδιά, μήπως θα πάρουμε την Έλενα.
3: Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω ότι βάφεται.
2: Να πάρουμε την Έλενα.
3: Να την πάρουμε, κάτσε να την πάρουμε.
2: Παιδιά,
3: τώρα.
2: Παιδιά, έχουμε κατευθεία. Την Έλενα γκόσυπε, το δεξί μας χέρι.
3: Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι βάφεται. Κάτσε λίγο να την πάρεις κατευθείαν, να σου πω το τηλέφωνο.
2: Να μου πεις το τηλέφωνο, να πώς κοιμάται η γυναίκα τέτοια ώρα.
3: Δεν πειράζει, θα την ξυπνήσουμε. Αυτή μας αγαπάει.
2: Πάρε το τηλέφωνο, λοιπόν. Μίλησε της κατευθείαν, να δωρίστε. Θα πάρουμε την Έλενα γκόσυπε να την ρωτήσουμε αν βάφεται ο Τσίπρας. Γιατί, παιδιά, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε από το πουθενά. Πρέπει να το διαλευκάνει αυτή. Δεν είναι μόνο η εκπομπή που ασχολείται με τη σοβαρή επικαιρότητα. Δημοσιογραφικά,
3: δεν πιστεύω ότι βάφεται. Έχουμε δει άλλους κι άλλους να βάφεται. Δηλαδή, πούμε, ο κύριος Αδώνης Γεωργιάδης θεωρώ ότι βάφεται.
2: Ξεκάθαρα.
3: Έλενα.
4: Έλα.
3: Καλημέρα. Σε παίρνουμε από το Kiss FM, από το Ηράκλειο. Πώς είσαι?
4: Καλημέρα. Καλά, εσύ.
2: Καλά. Πώς είσαι, Έλενα, μας αγαπημένη. Σε ενοχλούμε.
3: Σε ευνηδιάσαμε λίγο, αλλά έχουμε εδώ ένα φλέγον ζήτημα και θέλουμε τα φώτα σου.
4: Τι έχετε πάλι, αγαπητέ.
3: Λοιπόν,
4: θα το
3: λύσω
4: εγώ.
3: Γι' αυτό σε πήραμε, ξέρουμε ότι είσαι ειδικός. Βγήκε μια κυρία και είπε, ναι, μια κυρία Βάση Αναστασίου, και είπε ότι ο κύριος Τσίπρας βάφει το μαλλί του. Μα είναι αλήθεια?
4: Όχι, ρε παιδιά, δεν το βάφει.
3: Έτσι πιστεύω κι εγώ, ρε Έλενα. Βάλ τα πράγματα στη θέση τους.
4: Όχι, αγάπη μου, δεν το βάφει. Και ανόητη είναι αυτό που το είπε.
2: Και να σου πω κάτι, άμα είδε ο κύριος Τσίπρας να το βάψει, θα πήγαινε στην Έλενα να του κάνει μαλάρα, παιδιά.
3: Ναι, ρε παιδί, ο κύριος Γεωργιάδης όμως το βάφει.
4: Όσο και... Α, ναι, εννοείται. Και τα ποτοξάκια του και όλα. Γιατί είναι σε άλλο επίπεδο το παιδί αυτό.
2: Κατάλαβες τώρα. Αυτό.
3: Εσύ από την πολιτική, ξέρεις κανέναν άλλο που να βάφεται?
2: Όχι στο πρόσωπο, στα μαλλιά.
4: Ναι, αγάπη μου, κοίταξε να δεις τώρα. Ο Κιχίλια σίγουρα, ρε παιδί μου, το έχουμε αναλύσει.
2: Ναι, το έχουμε αναλύσει αυτό.
4: Αφιερώσαμε μια ολόκληρη εκπομπή.
2: Το θυμάμαστε, το θυμάμαστε.
4: Ναι. Ο Γεωργιάδης σίγουρα, αγάπη μου, δεν το συζητάμε, πάρα πολλά κάνει αυτός. Δεν τον αγγίζει ωστόσο.
3: Ναι, όχι, τα κάνει.
4: Η άποψη των Ολωνών δεν τον αγγίζει.
3: Πάντως και το κούτελο είναι σίδερο, έχεις δίκιο. Είναι δηλαδή γυαλί και το κούτελο του Γεωργιάδη, δηλαδή για ψεγάδια στο.
4: Ναι, παιδί μου, τα δόντια του όλα είναι φτιαγμένα.
2: Ορίστε.
4: Όλα. Έχει τα θέματα του.
2: Ορίστε, μια χαρά,
4: λοιπόν,
2: παιδιά.
4: Άλλον δεν νομίζω, όχι.
2: Ναι, δεν είναι κάτι που να κάνει καραμπινά τον Μπάμα, α πούμε.
4: Όχι, ρε παιδί μου, δεν νομίζω, όχι.
2: Τι κάνεις, Έλενα, εσύ που είσαι?
4: Αγάπη μου, καλά είμαι, καλά, καλά.
3: Πες μας τα νέα σου, πότε
2: θα μας έρθεις? Γιατί δεν έχεις έρθει ακόμα Κρήτη?
4: Αγάπες μου, το κάλεσμα είναι τεράστιο.
3: Μας απαρνήθηκες εσύ, Έλενα.
2: Είδες μία, δεν μας ξεπέταξε και τέλος.
4: Όχι, ξεπέτα, η Κρήτη, το παρακολώ. Σε παραδείγμα, ξέχαστη, ξέχαστη.
3: Πότε θα μας έρθεις ξανά?
4: Χρόνο δεν έχω, ρε παιδιά. Τώρα έχω κάνει πολύ μεγάλο φόκους εκεί στην Αθήνα. Γίνεται χαμός. Έχω πάνω από 3.000 άτομα αναμονή.
2: Να τα.
4: Πραγματικά δηλαδή είναι πολύς ο κόσμος και πλέον είναι... πραγματικά έχουμε χάσει την μπάλα.
2: Μη διαχειρίσιμη κατάσταση, παιδιά. Τι να λέμε. Άνοιξε, παιδί μου, το ΆΚΑ να τους βάλεις μέσα, να τους βάψεις όλους. Μία μέρα, δύο πριν τη Βύση. Άνοιξε το εσύ να πας πιο πριν. Να περάσεις δυο του βαφές, πώς τις λένε.
4: Μην γελάς, η Βύση θα το γεμίσει.
2: Δυο ρεφλέ.
3: Η Βύση θα το γεμίσει, είναι ήδη sold out.
2: Θα είναι η μέρα, η πρώτη μέρα θα είναι η μέρα για τα ρεφλέ. Και η δεύτερη μέρα θα είναι για το λούσιμο.
4: Θα τους τονάρουμε όλους, αγάπη μου. Κάτσε να δεις όλους.
2: Ελενάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας για σήμερα.
4: Αστέρια μου, τι λέτε τώρα, εγώ σας αγαπώ. Σας έχω πεθυμίσει. Σας ευχαριστούμε ότι θα έρθω.
3: Μάντε, σε περιμένουμε. Τώρα καλοκαιριάζει κιόλας.
4: Καλό καλοκαίρι, βέβαια.
2: Θα βάλεις τα μαγιό σε μία τσάντα και θα κατέβετε όλο το παρεό.
3: Βάλε και τα ψαλίδια μαζί, έτσι. Για το δικό μου το χατήρι, παιδί μου.
4: Τριγωνάκια θα έρθω, τι λες τώρα.
2: Να τα.
3: Κοίτα, εγώ θέλω να ρωτήσω τη βαφή για μένα, δεν με νοιάζει για τους άλλους.
4: Ναι, αγαπητά, αυτά τα έχουμε λιμένα, αγάπη μου. Αυτά θα έρθουν με καράβι, δεν
2: είναι σημαντικό. Να τα. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, αγαπημένοι μας.
4: Καλό καλοκαίρι με υγεία, να είστε γεροί.
2: Αμήν και εσύ και εσύ. Φιλιά πολλά, αγαπημένοι μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, η Ελενάρα, η γκόσυπ, αγαπημένη μας κομμότρια, παιδιά, είναι το δεξί μας χέρι πλέον.
3: Εγώ είδατε που σας το είπα.
2: Τρίχες, έχουμε την Έλα να τη ρωτάμε.
3: Είδατε που σας το είπα ότι δεν βάφεται ο Τσίπρας. Δεν του φαίνεται να βάφεται.
2: Ορίστε που βγήκε η άλλη κυρία εδώ πέρα και τον έκραξε. Λοιπόν, θα πάμε
3: break.
2: Βλέπετε ότι πλέον εμείς μιλάμε με αποδείξεις και με ειδικούς.
3: Βέβαια, δεν είμαστε τυχαίοι.
2: Εμπιστευτείτε τον Τυρι Τυρι Σόου για την ενημέρωσή σας.

0: Κης 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ροπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όρη και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 52 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
3: Και τον Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αχ, Παναγία μου, τι άλλο θα ακούσουν τα αυτάκια μας, παιδιά. Θέλω να σας πω ότι ψάχνουμε τραγούδι για το διαγωνισμό και βλέποντας τη μετάφραση από συγκεκριμένα κομμάτια, λέω: όχι, αυτό δεν είναι κατάλληλο για να ακούσει το ραδιόφωνο. Και τα τραγουδάμε, παιδιά, και χτυπιόμαστε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Εγώ
0: δεν καταλαβαίνω τι τραγουδάμε.
1: Ναι, αλλά γιατί, αφού το τραγουδάς, γιατί να μην το.
0: Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές. Έπαιρνε το Λούμπεν. Λοιπόν, 8 και 56 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Kiss 961 και αφού διαλευκάναμε το θέμα της βαφής του κυρίου Αλέξη Τσίπρα που δεν έχει βαμμένα μαλλιά, θα πάμε παρακάτω.
1: Ήταν φλέγον το ζήτημα.
0: Βέβαια, παιδιά, μιλάμε για επικαιρότητα σοβαρή. Τι άλλο έχω να σου πω, να σε πάω στο Λαβύρινθο, θα σε πάω στο Λαβύρινθο να τον ευχαριστήσω. Στα πεζά, για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη δεξίωσή σας, το πάρτι του Αραβώνα, γιατί όχι. Τη βάφτιση του παιδιού σας, ένα ωραίο πάρτι δικό σας, οποιοδήποτε άλλο λόγο έχετε να γιορτάσετε, ο Λαβύρινθος σας περιμένει στα πεζά 28 17 43 5 45. Καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες. Τεράστιος παιδότοπος για τους μικρούς φίλους που είναι μεγάλη αβάντα, δωρεάν φυσικά στην τιμή περιλαμβάνεται, εννοώ, δεν χρεώνεται έξτρα. Το λέω αυτό γιατί πλέον δεν είναι αυτονόητο. Μια καταπληκτική εκκλησία που μπορεί να φιλοξενήσει τα μυστήριά σας και ό,τι τελευταίο κυκλοφορεί σε audio visual FM. Τεράστιες οθόνες.
1: Πραγματικά είναι ένας υπέροχος χώρος.
0: Έτσι, υπερπαραγωγή.
1: Λοιπόν, πάμε στο τρίτο λύκειο που είχαμε χθες το θέμα με τον Μπουγέλο.
0: Μπράβο.
1: Ο κύριος λοιπόν Πανσελινάς, ο διευθυντής του σχολείου του τρίτου λυκείου, γενικού λυκείου, ξεκαθάρισε ότι η παρέμβαση της αστυνομίας δεν έγινε, λέει, λόγω του Μπουγέλου των μαθητών, αλλά εξαιτίας της παρουσίας εξωσχολικών και της έντασης που ακολούθησε. Και λέει ο άνθρωπος ότι το Μπουγέλο γίνεται σε όλα τα σχολεία και το κάναμε και εμείς παλιότερα. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, λέει, οι μαθητές της τρίτης λυκείου είχαν ξεκινήσει από νωρίς το καθιερωμένο Μπουγέλο στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα, η κατάσταση άρχισε να γίνεται επικίνδυνη. Η αυλή είχε γίνει γεμάτη νερά και μπουκάλια, είχε γίνει λίμνη κάτω και ήταν, λέει, πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί τα παιδιά έτρεχαν. Και έτσι αποφασίστηκε να μειωθούν οι ώρες και να αποχωρήσουν νωρίτερα οι μαθητές για λόγους ασφαλείας. Κατά την αποχώρηση, λοιπόν, μπήκανε έξω σχολικοί και άρχισαν να πετάνε αυγά.
0: Στον ίδιο?
1: Ναι, μεταξύ τους. Ξέφυγε, λέει, όταν άνοιξαν οι πόρτες του σχολείου για να αποχωρήσουν οι μαθητές και την ώρα που άνοιξαν για να φύγουν οι μαθητές μπήκανε μέσα τρεις εξωσχολικοί, άρχισαν να πετάνε αυγά.
0: Ήτανε με τις παλέτες των αυγών αυτές αυγωθήκες έτοιμοι απ' έξω και περιμένει πόσο δεν θα ανοίξει αυτή η πόρτα να μπούμε μέσα το αυγό σου με το σχολείο.
1: Και άνοιξαν, λέει, και ένα καπνογόνο.
0: Και καπνογόνο.
1: Εκεί, λέει, πήρε άλλη διάσταση το περιστατικό. Ένας από τους νεαρούς ήταν γνωστός, λέει, στο σχολείο από προηγούμενο συμβάν και αρνούνταν να αποχωρήσει παρά τις συστάσεις. Τους είπε ότι θα καλέσουμε την αστυνομία, λέει, και δεν έφευγε, μας κορόιδευε, λέει, κιόλας. Σύμφωνα με τον ίδιο, λίγο αργότερα οι εξωσχολικοί κινήθηκαν προς το γραφείο του και του φώναζαν: έλα έξω, έλα, έλα, έξω, έλα έξω.
0: Του διευθυντή.
1: Ναι, πήγαν να μπουν
0: μετά
1: μέσα.
0: Τον περιμένανε.
1: Εκεί, λέει, κατάλαβα ότι η κατάσταση έχει σοβαρέψει και έτσι κάλεσε ο άνθρωπος στην αστυνομία. Ρε, τι τραβάνε και οι διευθυντές των σχολείων. Συμπονώ.
0: Ειλικρινά και εγώ συμπονώ. Χθες τον άνθρωπο τον κράζαμε και καλά ότι κάλεσε την αστυνομία λόγω Μπουγέλο. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν τελικά το Μπουγέλο το γεγονός το οποίο τον έκανε να καλέσει την αστυνομία.
1: Διευκρινίζει και λέει: ποτέ δεν καλώ την αστυνομία για τους μαθητές του σχολείου μου. Η αστυνομία κλείθηκε από τη στιγμή που μπήκαν μέσα εξωσχολικούς και εξωσχολικοί και πετούσαν να βγάζει καθηγητές και μαθητές.
0: Παιδιά, παλιά τα σχολεία δεν είχαν και τους, πώς τους λένε, τους φύλακες, τους δικούς τους, πώς τους λέγανε, όχι επιτηρητές. Πώς τον λέγανε αυτό που ήταν στην είσοδο του σχολείου και...
1: Επιστάτες.
0: Επιστάτες. Έχουν πια. Πρέπει να πούνε μπράβοι αν είναι να μην τι άλλο. Τώρα οι επιστάτες τι να σου κάνουν.
1: Κοίτα,
0: πρέπει να
1: είναι όλος
0: να είναι του κοινοού.
1: Λέμε τώρα για το τρίτο λύκειο Ηρακλείου. Φαντάζομαι ότι όλοι είδατε στις ειδήσεις τι έγινε στο Άπι Θήτα και στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας με τις παρατάξεις που τσακώθηκαν μεταξύ τους και ξυλοκόπησαν και φοιτητές. Η αστυνομία εκεί πέρα έκανε την πατάτα και προσήκα και οι φοιτητές που ήταν άσχετοι με το συμβάν και έγινε εκεί πέρα ολόκληρη ιστορία και εν τέλει αποφασίστηκε να τεθεί σε ισχύ το νομοσχέδιο του 2021 που μιλούσε για πανεπιστημιακή αστυνομία που άκου τώρα τους προσλάβανε τους πανεπιστημιακούς αστυνομικούς το 2021, δεν μπόρεσαν ποτέ οι άνθρωποι να δουλέψουν στα πανεπιστήμια και απορροφήθηκαν στην ελληνική αστυνομία.
0: Να τα.
1: Τώρα μάλλον θα προσλάβουν άλλους, δεν ξέρω.
0: Μάλλον.
1: Και θα μπαίνουν, δηλαδή, μέσα στα πανεπιστήμια με κάρτα.
0: Να το.
1: Με pας. Ένα πας.
0: Ναι, το πας. Πανεπιστήμιο πας.
1: Ναι, πανεπιστήμιο. Θα μπαίνουν μέσα στην αίθουσα και θα τοποθετηθούν κάμερες και τέτοια.
0: Άκου τώρα. Λέτε, τώρα... συγγνώμη, έγιναν οι φοιτητικές εκλογές και έπεσε ξύλο.
1: Δεν έγιναν οι εκλογές, είναι τα προεόρτια των εκλογών.
0: Έπεσε ξύλο για τις εκλογές.
1: Μεταξύ των παρατάξεων, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα. Ξέρω εγώ.
0: Βλέπετε τι γίνεται για μια καρέκλα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Μα δεν είναι καρέκλα.
0: Αν δείτε το πολιτικό σκηνικό τώρα που έχουμε, είναι η. 15 χρόνια πριν ήταν φοιτητές, 20 αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε ναι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι στα 15 επόμενα χρόνια θα είναι μέσα στις αντίστοιχες θέσεις. Ναι. Δηλαδή αυτούς θα ψηφίσετε για να πάνε αύριο μεθαύριο στην πολιτική. Μήπως πρέπει όλο αυτό το πράγμα να αλλάξει. Όλο. Μήπως δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο.
1: Λοιπόν, έχω και τη Μαρία, η οποία λέει δεν έχουν πια επιστάτες στα σχολεία. Ενώ χρειάζονται, λέει, και είναι απαραίτητα. Αλλά θα μου πεις ότι εδώ δεν έχουν καθηγητές και όλο κόβουν και περισσότερους. Τώρα λέει επιστάτες έχουν, σωστό και αυτό.
0: Σωστό.
1: Τέλος πάντων, η κατάσταση έχει ξεφύγει, παιδιά. Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα. Διότι προφανώς και το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καν θέσεις στους βρεφονηπιακούς για τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα, που είναι και μειωμένες οι γεννήσεις. Οπότε από εκεί ξεκινάει και ανεβαίνει μέχρι και το πανεπιστήμιο.
0: Σε όλες τις βαθμίδες.
1: Ακριβώς. Και με το περιστατικό με τα κορίτσια προχθές, τέλος πάντων, στην Ηλιούπολη, πραγματικά περιμένω από χθες το λέω. Να πάρει θέση
0: το Υπουργείο
1: Παιδείας. Έτσι.
0: Το οποίο φυσικά σφυρίζει κλέφτικα, ούτε καν. Αυτά. Αντί να είναι το πρώτο θέμα σήμερα, χθες μάλλον, στη Βουλή αυτό το πράγμα και να δούνε τι γίνεται με τις νέες γενιές και με την παιδεία γενικότερα. Γιατί φυσικά και η παιδεία φταίει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Βλέπω και τσακώνονται για το ποιος θα είναι στις φοιτητικές παρατάξεις. Δηλαδή, ασήμαντα πράγματα.
1: Ασήμαντα αλλά
0: δεν.
1: Σημαντικά με το δεδομένο ότι θα κυβερνήσουν στο μέλλον οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Δεν τον λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στον Kiss 961. Ω, κόρνα. Πολύ καλό. Για να σας δω. 28-12-55-961. Περιμένω τον ακροατή που θα παίξουμε αμέσως τώρα. Θα μας πας μέχρι την Αθηναϊκή Επιλογραμμή μέχρι να μας καλέσει
1: θα σας
0: ο πρώτος
1: πάω,
0: ακροατής.
1: Παιδιά, διότι το σαλόνι είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντάς μας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό λοιπόν σαλόνι σας περιμένει στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή και το Παύλα Επιλογραμμή στο Instagram.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, έτσι.
0: Καλά, και εμείς, το όνομά σας?
2: Γαβριέλα.
0: Γαβριέλα, hands up, Γαβριέλα, hands up. Ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, Γαβριέλα, πολύ ωραίο και ιδιαίτερο το όνομά σου. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει, γιατί θα το θυμόμουν.
2: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, το διαγωνισμό μας το ξέρεις,
1: ξέρεις όμως πώς το παιχνίδι μας.
2: Θα προδέσει να ακριβώς, να μην το έχω.
0: Σου διαβάζω στα ελληνικά, σου απαγγείλω βασικά, στα ελληνικά το στίχο ενός τραγουδιού και εσύ πρέπει να μου δώσεις τον τίτλο του στα αγγλικά. Αλλά έχεις μόνο 5 δευτερόλεπτα κενό χρόνο μόλις
1: τελειώσω την
0: ερμηνεία.
2: Ναι,
0: πρέπει να
2: δώσεις τον τίτλο του τραγουδιού.
0: Ναι, πρέπει να μου δώσεις τον τίτλο του τραγουδιού σε 5 δευτερόλεπτα όμως.
2: Δύσκολο.
0: Αυτό, θα ξεκινήσω, μόλις σταματήσω και ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση, μέσα σε αυτό το χρόνο πρέπει να μου δώσεις την απάντηση.
2: Ωραία, ωραία.
1: Hands καλή up, επιτυχία.
0: Hands up, Γκαμπριέλα, και καλή επιτυχία. Πάμε.
2: Ναι.
0: Απόψε είναι η νύχτα που θα το πραγματοποιήσουμε. Απόψε θα παραμερίσουμε τα πάντα. Ενέδωσε αυτή τη φορά και δείξε μου λίγη στοργή. Πάμε για αυτές τις απολαύσεις το βράδυ. Θέλω να σε αγαπήσω. Θέλω να σε νιώσω. Να τυλίξω τον εαυτό μου γύρω από εσένα. Να σε σφίξω. Να σε ικανοποιήσω. Δεν μπορώ να χορτάσω. Και αν κουνηθείς πολύ αργά, θα το ξεχάσω. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και δεν μπορώ να το κρύψω. Είμαι έτοιμη να χάσω τον έλεγχο και νομίζω ότι μου αρέσει. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και δεν μπορώ να το κρύψω. Και το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω ότι σε θέλω. Ναι!
1: Μπράβο!
0: Βρε Γκαμπριέλα, hands up Γκαμπριέλα. I'm so excited. Πού το παίρνεις βρε θηρίο κατευθείαν?
2: Δεν ξέρω,
0: είσαι τόσο ενθουσιασμένη, Γκαμπριέλα.
2: Είμαι τυχερή.
0: Αυτό, είσαι και τυχερή και τσαπ, το πιάσες κατευθείαν. Θα το ακούσουμε το κομμάτι που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι το I'm So Excited από Pointer Sisters. Έχεις μπει στην κλήρωση. Μείνε στη γραμμή για λίγο ακόμα να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Εδώ έχουμε και τις παραμάνες εδώ στο κυκλοφόρουν στο στούντιο. Λοιπόν, 6970-888-961, έτσι για να βλέπουμε και τι μας λέτε στο Viber. Έχω τον Κώστα, ο οποίος μου λέει ότι κάτι γίνεται εκεί. Κάτσε να στείλω την καλημέρα μου και στον Κώστα. Τι μου γράφει εδώ πέρα στο Viber, το δικό μου έχει στείλει, και μου λέει ότι έχουν κλείσει το ένα ρεύμα της Εθνικής κάτω από τη γέφυρα του Άγιου Γιάννη Χωστού για επισκευές και η ουρά φτάνει στον κόμβο της Κνωσού. Καλημέρα στους οδηγούς, να ευχηθούμε. Βλέπουμε ότι δεν έχουν τέλος τα έργα. Για πάντα έργα σε αυτή την πόλη, έτσι δεν το συζητάμε, για πάντα.
1: Καλή υπομονή.
0: Θα τελειώσει ο ΒΟΑΚ και μετά δεν ξέρω, θα λέμε παιδιά, δεν κανένα έργο κάτι, θα γίνει κάτι. Αυτό. Είναι ώρα να πάμε και στο break των 9 και 30 για να επιστρέψουμε με επικαιρότητα, αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τροπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Mr. Know It All. Teddy Swims.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι.
9: Τι να είναι το CNC?
1: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
8: Βέβαια.
6: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
8: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
6: Θα το δω στο Instagram με Q το Peggy.
8: Αχα, με Q.
6: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
5: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram Peggy κάτω παύλα Haircut κάτω παύλα Studio.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practicer. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοκρασίας

0: θερμοπρόσωψης Isomat ThermoSystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με Swim και BTS ακριβώς τα 37 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss.
1: Πάμε να ανοίξουμε τη διαθήκη της Μαρινέλλας.
0: Αχ παιδιά, να πάμε ένα λεπτό να βάλουμε κάτι να ακούγεται πάλι.
1: Βάλε, βάλε.
0: Σχετικό. Είναι... Α, καλημέρα κυρία Μέλπο, μας τι κάνετε, πώς
1: καλώς είστε. Καλώς την Μανούλα μου.
0: Κάτσε να βάλω το άνοιξε διαθήκη, το άνοιξε πέτρα βασικά.
1: Ναι, βάλε εκεί το άνοιξε να ανοίξει
0: άνοιξε
1: κάτι.
0: Άνοιξε πέτρα, κάτσε ένα λεπτό να το ακούσουμε σωστά όπως πρέπει παιδιά, διότι η διαθήκη της Μαρινέλλας φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με αρκετά χρήματα που έχουν μείνει παρακαταθήκη στους δικούς της.

0: γράφονται πια τέτοια κομμάτια, παιδιά, έτσι να τα λέμε και αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε με τη διαθήκη αυτή.
0: Εγώ παίρνω τον καφέ αναχείρες διότι χρειάζεται
1: λίγες μέρες μετά που, λίγες ώρες μάλλον μετά που έγινε το μνημόσυνο, σου λέει, για 40 μέρες, ενώ το κλίμα στην Βίλα της Κηφισιάς ήταν βαρύ και συγκινητικό. Οι στενοί συγγενείς είχαν συγκεντρωθεί στο οικογενειακό σπίτι για το καθημερινό με το τραπέζι με την επιμνημόνιση συνειδέηση, και εκεί πέρα φέρεται ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας. Ανοίχθηκε λοιπόν η διαθήκη και φαίνεται η Μαρινέλα να αφήνει ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας της στην κόρη της Τζορτζίνα, στα εγγόνια της και στην αγαπημένη της αδερφή Λούλα. Αναμενόμενο.
0: Νάτα. Ερώτηση. Στα 40 μαζεύτηκαν όλοι, παιδιά, τι ωραία, τι καλά. Να πήγαμε τον καφέ, να ανοίξουμε τώρα τη διαθήκη να δούμε τι έγινε. Έτσι γίνεται.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι μετά τα 40 συνήθως πας στο συμβολιογράφο. Τώρα ναι, δεν ξέρω. Δεν μου έχει τύχει κιόλας να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια.
0: Αυτό τώρα ξαφνικά όλοι σου λένε να μαζευτούμε τώρα εδώ. Πάμε να ανοίξουμε και τη διαθήκη αφού μαζευτήκαμε όλοι.
1: Λοιπόν, οι περισσότεροι καλεσμένοι, λέει, αφού αποχώρησαν και έμειναν στη βίλα μόνο τα στενά μέλη της οικογένειας, οι αδερφές της Μαρινέλας, η κόρη της Τζορτζίνα, τα εγγόνια της και ελάχιστοι άνθρωποι από το απόλυτα προσωπικό της κύκλο, κάθισαν στο μεγάλο σαλόνι του σπιτιού, εκεί που σύμφωνα με πληροφορίες ο συμβολογράφος της οικογένειας άνοιξε τους φακέλους που είχε πάρει μαζί του και προχώρησε στην ανάγνωση της διαθήκης.
0: Είμαστε όλοι αυτιά.
1: Η στιγμή, λέει, ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, όπως λένε οι άνθρωποι από το παρασκήνιο, στην μεταξύ πολύ κοντινή, και να τα έχουν κάνει και βούκινο, τέλος πάντων. Η διαθήκη περιλαμβάνει ακίνητα αξίας, μεγάλης αξίας, τραπεζικές καταθέσεις, επενδύσεις, κοσμήματα και το πιο πολύτιμο κομμάτι της περιουσίας της, που είναι, παιδιά, τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών. Δεν ήθελε να υπάρξουν εντάσεις, λέει, παρεξηγήσεις μετά το θάνατό της, και ήθελε να είναι απόλυτα ξεκάθαρο το ποιοι άνθρωποι θα πάρουν στα χέρια τους όσα δημιούργησε μια ολόκληρη ζωή. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της, λοιπόν, περνάει στην κόρη της Τζορτζίνα και στα δύο εγγόνια της, Δημήτρη και Μελίνα. Οι μεζονέτες, λέει, στην Κηφισιά και το σπίτι που έχει βαριά, έτσι, κληρονομιά. Ανάμεσα στα σημαντικότερα περιουσιακά της στοιχεία είναι οι δύο πολυτελείς μεζονέτες στην Κηφισιά. Πρόκειται, λέει, για ακίνητα εξαιρετικής αισθητικής, υψηλής εμπορικής αξίας, τα οποία η Μαρινέλα θεωρούσε το προσωπικό της επίτευγμα. Το συγκεκριμένο, λέει, οικόπεδο, μάλιστα, έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία, καθώς εκεί βρισκόταν παλιότερα κατοικία της Αρένας Βλοχοπούλου. Και εκεί είχε επενδύσει, λέει, πάρα πολύ χρόνο και προσωπική φροντίδα για την κατασκευή των κατοικιών. Πού τα αφήνει, θα μας πει? Με διακοσμήσεις, με.
0: Ως τώρα μας τα έχεις πουλήσει πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι να τα αγοράσουμε, να δώσουμε χρήμα.
1: Δεν ξέρω, ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω να πωλούνται.
1: Και λέει, ρε παιδί μου, ήταν ένας χώρος γεμάτος αναμνήσεις και τα λοιπά. Στην περιουσία της περιλαμβάνονται επίσης το ανακαινισμένο πατρικό της στη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει τεράστια συναισθηματική αξία. Εκεί βρισκόταν οι ρίζες της, τα κοσμήματα και τα προσωπικά της αντικείμενα, τα οποία τη συνόδευσαν στις μεγάλες βραδιές της καριέρας της. Ήθελε να ξέρει, λοιπόν, ότι οι άνθρωποι της θα είναι ασφαλείς και προστατευμένοι ακόμα και όταν εκείνη δεν θα είναι δίπλα τους. Τι γελάει.
0: Και στο τέλος, λέει, θα εμφανιστεί και το πόθεν έσχες, λέει, με κληρονομιά από τη διαθήκη της Μαρινέλας. Ναι, μου το θυμηθείτε.
1: Πραγματικά.
0: Πραγματικά όμως.
1: Παιδιά, εδώ δεν λέει που αφήνει τι, να ξέρετε.
0: Μπορεί να μην θέλουν να μάθουμε οικογένεια που μένει, ναι, το κάθε πράγμα. Πάντως είναι πολύ μεγάλη περιουσία.
1: 15 εκατομμύρια υπολογίζεται.
0: Αποτιμάται στα 15 εκατομμύρια. Συνολικά μαζί με τις καταθέσεις. 15 εκατομμύρια ευρώ, φαντάζομαι, νοήμου.
1: Ναι.
0: Πολύ καλά, δυνατό το ποσό, πολύ καλό το ποσό. Άρα, εγώ νομίζω ότι οι κληρονόμοι μπορεί να μην χρειαστεί καν να δουλεύουν, παιδιά,
1: σε αυτή τη ζωή. Να σου πω κάτι. Όταν λέμε για 15 εκατομμύρια ευρώ.
0: Να μην είχα και μια φτιά σαν τη Μαρινέλα, κάτι να μου αφήσει.
1: Μια γιαγιά ήθελε, γιατί στα εγγόνια τη τα άφησε. Τι ήθελα να πω. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι τα πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αποτιμήσει το εισόδημα που θα αφήνουν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι μια και έξω, γιατί αυτά δουλεύουν μια ζωή.
0: Αυτό, ναι, όλο κάνει να παίρνει.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι τα πνευματικά δικαιώματα μπορεί να είναι και ένα σταθερό μηνιαίο, ένα σταθερός μηνιαίος μισθός για όποιον τα έχει και τα διαχειρίζεται.
0: Πώς θα κάτσουμε να γράψουμε μερικά τραγούδια, παιδιά, μπας και...
1: Εσύ, Μιχάλη, θα μπορούσες άνετα, αλλά να σου πω κάτι, τι να πρωτοπρολάβεις να κάνεις, να τρέχεις στη Θεοδωράκη Events, να πάρεις το Δήμο της πόλης, τι να πρωτοκάνεις, να γράψεις τραγούδια, τι να πρωτοκάνεις, άνθρωπε.
0: Στα ενδιάμεσα να γράφει και τραγούδια. Την ώρα που κάνω την ανάγκη μου στην τουαλέτα. Εκεί απαντάω email. Έχει μοιραστεί αυτή τη δουλειά.
1: Παιδιά, τώρα δεν είναι απαραίτητη αυτή η πληροφορία. Θα παίρνει ο κόσμος email και θα ξέρει τι κάνεις.
0: Εντάξει, στα αγγλικά είναι συνήθως, οπότε δεν θα ξέρουν τι κάνω.
1: Τώρα έχει και τη Σέβη που απαντάει σε email όμως. Εντάξει, οπότε δεν είναι απαραίτητο.
0: Μεγάλωσε το δυναμικό, δόξα τω Θεώ, της εταιρείας. Λοιπόν, αλλά δεν είναι το θέμα μας η εταιρεία μου. Πρέπει να πάμε στο Powerplay που είναι το θέμα μας.
1: Να πάμε,
0: είναι έτοιμο για να επιστρέψουμε μετά το break μας και με αυτά εδώ.

0: Σούπερ Μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk. Ελενίτσα μου.
7: Auto Dusk Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μιχάλης και Εβίτα.
3: The Diri Diri Show.
2: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή 9:50 το πρωί, ώρα εδώ στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
5: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα.
2: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες,
7: χωρίς διαφημίσεις.
3: 10 στις

0: Turn the lights off. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 9 και 53 λεπτά η ώρα στο Νική 9.61. Και θέλω να σα πω ότι σήμερα Πέμπτη είναι ο δεύτερο ημιτελικό τη Γιουρίδα.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά να σα πω κάτι, τον Ακύρα τον ματιάσατε.
0: Γιατί?
1: Γιατί το παιδί έπαθε θλάση.
0: Θλάση. Στην
1: πλάτη. Ναι.
0: Να τα τώρα.
1: Γιατί εντάξει, σου λένε καλό. Όλη η Ευρώπη να πούμε εκεί πέρα θαύμαζε Ακύλα. Πάρε τώρα το ατύχημα.
0: Παιδιά, το κακό το μάτι, παιδιά, εγώ το φοβάμαι πάντα. Η Τζάλα είναι σήμερα να εμφανιστεί. Κάνω λάθος.
1: Θα δούμε την Τζάλα. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει
0: ένα. Εν τω μεταξύ την κοπέλα δεν ξέρω πώς τη λένε, ειλικρινά σας μιλάω. Τζάλα. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, ίσως λένε Αντιγόνα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Θέλω να σας πω ότι ο Ακύλας είπε ότι το κακό το μάτι, τέλος πάντων. Έπιασε όμως παρόλα αυτά, μας υπόσχεται ότι μέχρι το μεγάλο τελικό θα είναι καλά, θα έχει επανέλθει από αυτήν εδώ την περιπέτεια.
0: Ορίστε.
1: Από τα πολλοχορευτικά, λίγο κάπως το έπαθε αυτό ο άνθρωπος.
0: Παιδιά, δεν σταματάει και αυτό το κορμί του.
1: Έχει πολύ.
0: Χαμός, πολύ κίνηση. Πολύ κίνηση.
1: Πονάω λίγο, λέει, αλλά θα ήθελα να είμαι εδώ. Χρειάστηκε, λέει, να κυρώσω κάποια πράγματα, διότι έπρεπε να προσέχω. Όμως θέλω να έρθω να σας δω και σας ευχαριστώ πολύ. Είπε σε συνέντευξη που έδωσε. Εντάξει. Πιστεύω θα του περάσει μέχρι τον τελικό.
0: Σήμερα ξέρουμε ποιες χώρες θα διαγωνιστούν.
1: Θα σου πω σε λίγο. Πάμε τώρα λίγο στη Σερτάμπ.
0: Η γνωστή.
1: Η οποία, παιδιά, ενώ την είχαν καλέσει να εμφανιστεί στον τελικό, αρνήθηκε λόγω της πολιτικής κατάστασης. Δεν θα ήθελα να είμαι εκεί, λέει.
0: Εννοεί λόγω του συμμετοχής του Ισραήλ, φαντάζομαι.
1: Ναι. Μου αρέσει που υπάρχουν καλλιτέχνες.
0: Παιδιά,
1: που...
0: πολλοί και πολλές χώρες μάλιστα φέτος ναι. Δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στην Eurovision και βασικές. Ισπανία, ας πούμε.
1: Ισπανία, ναι.
0: Ισπανία από τους leaders της Eurovision φέτος είπε ότι όχι, λόγω του Ισραήλ εμείς δεν θα εμφανιστούμε.
1: Λοιπόν, σωστά σου είπα ότι τη λένε Αντιγόνη την κοπέλα η οποία είναι από την Κύπρο. Ναι. Και θα γίνει σήμερα. Πάμε να σου πω
0: πολύ ωραία κοπέλα.
1: Χώρες. Πάρα πολύ όμορφη.
0: Κούκλα.
1: Πραγματικά είναι πολύ όμορφη.
0: Είναι η νέα Σακύρα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι θα εμφανιστούν και με σειρά εμφάνιση.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει η Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν.
0: 10 η ώρα ξεκινάει η Eurovision, έτσι. 10,
1: όχι, 19.
0: 10 η ώρα ξεκινάει η Eurovision.
1: 10.
0: 10 ξεκίνησε προχθές.
1: Okay.
0: Άρα 10 και σήμερα, φαντάζομαι, ίδια ώρα.
1: Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Λετωνία, Δανία, Αυστρία, Ουκρανία, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.
0: Είναι η σειρά εμφάνισης απόψε των χωρών.
1: Ναι.
0: Από τις 15 είναι και αυτές. Νομίζω ναι. Πάλι 10 θα περάσουν ή όχι. Ναι. Για να έχουμε 20 στο τέλος.
1: Ακριβώς.
0: Οι 20 είναι αυτές που πάνε κατευθείαν στον τελικό, που είναι η Ιταλία και όσους
1: ναι,
0: άλλους τέλος πάντων.
1: Στις 10 ξεκινάει, έχεις απόλυτο δίκιο. Η σειρά εμφάνισης της Κύπρου είναι 8η. Οπότε την Κύπρο θα τη δούμε περίπου στις 11 παρά 20.
0: Α, έτσι και να έχει το μυαλό σας.
1: Περίπου.
0: Αν θέλετε να δείτε την Τζάλα.
1: Ναι. Κοίτα, πιστεύω θα προκριθεί
0: καλή
1: και
0: καλή επιτυχία
1: Κύπρος,
0: να της πούμε.
1: Σίγουρη,
0: ναι, γιατί γενικά έχει κάνει λίγο τώρα.
1: Η παρουσία είναι πολύ καλή. Νομίζω
0: γιατί να μην
1: μέσα.
0: Προκριθεί, παιδιά, το κορίτσι αυτό. Μια χαρά κορίτσι είναι. Αυτά προς το παρόν. Κάτσε να δω τι άλλο έχουμε. Να ευχαριστήσουμε την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού να πάμε τώρα για να αποχαιρετήσουμε την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή?
1: Να πάμε μέχρι την Τραπεζαρία, όπου είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, λοιπόν, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Μία έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων σας περιμένει για να διαλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το χώρο. Αθηναϊκή κατ' παύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Λοιπόν, και η εταιρεία Κασοτάκη στην παρέα μας και σήμερα, εκεί που θα βρείτε λοιπόν και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για κάγκελα του χώρου σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκη αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκη, γιατί το σπίτι σας αξίζει μόνο το καλύτερο.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο να δούμε θέματα έτσι, gossip τέλος πάντων.
0: Κουτσομπολιά δηλαδή,
1: ναι.
0: Κιτρινίζουμε δηλαδή.
1: Όχι ακριβώς, ναι. Εντάξει, είχαμε χθες Al Jazeera News. Εμφανίστηκε,
0: ναι,
1: ο Αντώνης Ρέμος με το «Έτσι ξαφνικά» και ηχογραφημένη την ερμηνεία της Μαρινέλλας από την τελευταία τους έτσι συνεργασία.
0: Σαν να κάνουν ντουέτο.
1: Συγκινήθηκε πάρα πολύ όλος ο κόσμος που παρευρέθηκε εκεί, αλλά και όλοι όσοι το είδανε. Ο Αντώνης Ρέμος είπε ότι οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ, τα τραγούδια τους θα ταξιδεύουν πάντα και θα τα τραγουδάνε και οι νεότερες γενιές. Γιατί μου έλεγε ότι εγώ είμαι, δεν θα περιμένω και την. Εγώ είμαι εδώ, δεν θα περιμένω και την Ελενίτσα. Και τον πρόλαβε και η Ελενίτσα μου. Τον πρόλαβε και τραγούδησε στο φως, αγάπη μου να πας εκεί στο φως. Αυτά είπε ο Αντώνης Ρέμος. Μίλησαν έτσι και για το Ηρώδιο, για τις τελευταίες μέρες, για όλα εκεί πέρα με τον Λάκη Λαζόπουλο. Μία έτσι πολύ συγκινητική ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Αυτά. Εγώ είδα λίγο Al Jazeera χθες. Εντάξει.
0: Βαριέμαι.
1: Ναι, ήταν λίγο αυτό. Θέλω να σε πω τώρα στον Πέτρο Γαϊτάνο.
0: Α,
1: ο
0: Πέτρος Γαϊτάνος,
1: παιδιά, έκανε κάποιες δηλώσεις για την
0: Eurovision. Ξαναήρθε το Πάσχα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έκανε κάποιες δηλώσεις για την Eurovision και είπε άνθρωπος ότι υπήρχαν δαιμονικές παρουσίες, ανέσχυντες και πρόστιχες.
0: Α, παιδιά, δεν το σκέφτηκα αυτό. Έχει δίκιο τώρα που το σκέφτομαι. Είδα εγώ και έχω κάτι δαιμονικές παρουσίες.
1: Παρακολούθησε, λέει, ένα μέρος του πρώτου ημιτελικού. Είχε καλά και κακά στοιχεία. Υπήρχαν ένα-δύο πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες παρουσίες. Δυστυχώς όμως υπήρχαν και δαιμονικές παρουσίες και ανέστοιχιντες και πρόστιχες. Ταλέπορα παιδιά που βγαίνουν και. Είναι, δεν πρέπει, λέει, να βγαίνουν έτσι. Μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες, με ανέσχυντες κινήσεις και τσιρίδες. Τόση τσιρίδα. Τα κακόμοιρα αυτά τα παιδιά νομίζουν ότι όσο φωνάζουν, τόσο πιο σπουδαίο θα τους πούν τι είναι.
0: Παιδιά, θα ήθελα πραγματικά να δω μια Eurovision παρέα με Πέτρο Γαϊτάνο να σχολιάζει. Να ακούω απλά τα σχολιά του. Θα ήθελα πάρα πολύ. Δεν θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να υπήρχε μια εκπομπή live, να βλέπουμε και live την Eurovision και ταυτόχρονα να βλέπουμε σχολιασμό.
1: Ναι.
0: Πέτρο Γαϊτάνο, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα βλέπε. Θα με ενδιέφερε.
1: Μίλησε λίγο και για τον Χριστό.
0: Να
1: και
0: τα.
1: Είπε, φανταστείτε τώρα, είναι επικίνδυνο κανείς να μιλάει για τον Χριστό. Καρδούλα μου όμορφη. Ο άνθρωπος που δεν θέλει τον Χριστό αισθάνεται να ελέγχεται και και αισθάνεται να φοβάται. Τρέμει τον Χριστό ο άνθρωπος που δεν τον θέλει, γιατί επιλέγει δυστυχώς τον διάβολο. Λες να έχει λίγο.
0: Παιδιά, μετά το Πάσχα, πρώτη φορά ακούω καταρχάς ενεργό Πέτρο Γαϊτάνο. Συνήθως το βάζουν.
1: Μα είμαστε ακόμα στο 50ήμερο, δηλαδή δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ακόμα λέμε το Χριστός Ανέστη,
1: ναι.
0: Έχεις δίκιο. Άρα και ο Πέτρος Γαϊτάνος είναι ενεργός ακόμα για μερικές ημέρες μέχρι, ναι, να κλείσει το Χριστός Ανέστη.
1: Μέχρι την Πεντηκοστή.
0: Ναι, αυτό, σωστό. Η Πεντηκοστή πότε πέφτει?
1: Μία
0: για
1: Ιουνίου.
0: Να ξέρουμε πότε να το βάλουμε ψυγείο. Για να το ξαναβγάλουμε μετά το άλλο Πάσχα.
1: 1 Ιουνίου. Το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος.
0: Αυτά.
1: Έχω και την Πέγγι, να σου πω και την Πέγγι ταυτόχρονα.
0: Πέγγι Καρά ηθοποιός.
1: Όχι, Πέγγι Ζήνα, τραγουδίστρια.
0: Για πες.
1: Έκανε κάποιες δηλώσεις η Πέγγι Ζήνα και είπε ότι στο γάμο της με τον Γιώργο Λύρα ο Ηλίας Ψινάκης ήταν ο κουμπάρος και ήρθε με ελικόπτερο. Όχι για να κάνει εντύπωση, αλλά γιατί είχε ξεχάσει το γάμο.
0: Πολύ δυνατό. Δεν μου φαίνεται περίεργο για τον Ηλία Ψινάκη, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
1: Στις Mermaid τα είπα αυτά.
0: Ορίστε. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα ζώδια της ημέρας.

0: Η Μαρία δηλώνει Team Γαϊτάνος.
1: Έτσι, Μαρία, δύναμη, δύναμη.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε τα ζώδια της ημέρας με τα κρυάρια μας. Υψηλή δόση δυναμισμού σήμερα. Οπότε, αν σε χρειαστούν γύρω σου τσίτα, κούρα στο φορτισμένο γεμάτο τσαμπουκά, θυμίσου να πεις και ένα ευχαριστώ, μη φανείς και αγενείς. 10. Ταύρε, το βασικό πρόβλημα για πολλούς ταύρους παραμένει η ανασφάλεια που επικρατεί στην καριέρα τους, γιατί έχουν κάνει επιλογές υψηλού ρίσκου, είτε για να καταφέρουν να φτιάξουν το περιβάλλον οικονομικής ασφάλειας που τόσο έχουν.

0: 9.
1: Καρκίνε, μπορεί το επαγγελματικό παρόν να μοιάζει αβέβαιο και να περιμένεις κάθε στιγμή το επόμενο σοκ, όμως έχεις αλλάξει πια. Από το Θεέ μου τι να κάνω, φτάνεις να αναφωνείς, μωρέ φέρε ό,τι θέλεις και εγώ θα τη βρω την άκρη μου. Θράσος θέλει η ζωή τελικά, 10.
0: 10.
1: Λιοντάρια, ναι, έχει συγχαθεί αυτές τις συνεχείς ασκήσεις συναισθηματικής ισορροπίας. Τι έχεις, τι τρέχει, με θέλεις, δεν με θέλεις, μήπως έκανα κάτι. Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα να μαζέψεις το κουράγιο σου και ό,τι τσαμπουκά σου έχει απομείνει και να πετύχεις μια συνάντηση για να τελειώνει το παραμυθάκι. Είτε με happy end, είτε χωρίς. 9. Παρθένε, θέλεις να κάνεις ένα ρεκτιφιέ στη ζωή σου εδώ και πολλούς μήνες. Παρομοιάζεις το μυαλό σου με ένα σκληρό δίσκο υπολογιστή. Θα ήσουν σε θέση να κάνεις έτσι, να είσαι σε μόνιμη κατάσταση υπερφόρτωσης? Μάλλον όχι. Αυτές τις μέρες μπορείς να ξεκινήσεις λοιπόν ό,τι έχει να κάνει με οικονομικές εκκρεμότητες, επαγγελματικά σχέδια, ξεκαθαρίσματα με το οικογενειακό περιβάλλον ή με εκείνον τέλος πάντων που σε περιμένει, λες και στέκεται στην ουρά της τράπεζας, ας πούμε. Οπότε καλή επιτυχία και 9.
0: 9.
1: Ζήγε, είναι κάκιστη ιδέα να επιμένεις αυτές τις μέρες σε συζητήσεις, σχέδια, πλάνα για το πού, πώς και πώς θα περάσεις τον ελεύθερο χρόνο σου. Ακολούθα την παρέα, ερωτική ή φιλική, όπου σου προτείνει και αν δεν σου αρέσει το αλλάζεις επί τόπου. Αλλά κουνήσου. 8. Σκορπιέ, σήμερα στο γραφείο, στην πρώτη προσβολή διαταγή, στο ύψομα έστω της φωνής του προϊσταμένου σου, η αντίδρασή σου είναι φωτιά και τσεκούρι. Όμως σε αντίθεση με τις άλλες φορές, έχεις τον απόλυτο έλεγχο των αντιδράσεών σου και αυτό σημαίνει ώρες μαρτυρίου για αυτόν που θα επιχειρήσει να σου χαλάσει τη μέρα. 9. Τοξότη, η εντολή του σύμπαντος για τις μέρες που έρχονται είναι: γεια σας, είμαι τοξότης και υποσχέθηκα στον εαυτό μου να ενδιαφέρεται πλέον μόνο για εκείνους τους ανθρώπους που με κάνουν να νιώθουν πως είμαι σημαντικός για τη ζωή τους. Οι υπόλοιποι απλά δεν με απασχολεί η ύπαρξή σας. Ευχαριστώ. Και με αυτό το statement θα περάσετε τις επόμενες μέρες και 9.
0: 9.
1: Εγώ και ρε, έχετε βαρεθεί την ίδια επαγγελματική καθημερινότητα. Έχετε κουραστεί να αντιμετωπίζετε τα ίδια προβλήματα. Θέλετε επιτέλους καινούργια κίνητρα για να συνεχίσει να έχει νόημα αυτή η ρουτίνα. Ξεσπάστε προς το παρόν, διότι σας περιμένει και μεγάλος φόρτος εργασίας. 8. Υδροχόε, προσπάθησε να αποφύγεις συζητήσεις που ξέρεις ότι θα σε φανατίσουν και δεν δέχεσαι εύκολα τον αντίλογο. Μπορεί να ξεσπάσουν καυγάδες από το πουθενά με καλούς φίλους και άντε να το μαζέψεις μετά. Συγκρατήσου.
0: 7.
1: Ηχθεί, μέσα στις επόμενες μέρες θα παρατηρήσεις πως μπορείς να υποστηρίξεις τον εαυτό σου σε κάθε μικρή ή μεγάλη ένταση που προκύπτει στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και το να μπορείς επιτέλους να μάχεσαι για τα πιστεύω σου είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αν θέλεις να κάνεις ξεκαθαρίσματα στην προσωπική σου ζωή, τώρα είναι η ώρα. 10.
0: 10. Πάμε και μέσα όρο. Πάμε. Το 8,8 παιδιά, πάρα πολύ καλά σήμερα τα ζώδια.

Ophelia. Εδώ είμαστε λοιπόν με την Ophelia στα 30 λεπτά μετά τις 10. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Και φυσικά στην εταιρεία Κασοτάκης θα βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ, διότι το σπίτι μας αξίζει μόνο το καλύτερο. Ώρα για να πάμε στο break μας. Έχουμε ακόμα μία κόρνα της Μινώ Online, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είστε σε ετοιμότητα, γιατί θα παίξουμε.

0: Κις 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Συριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύλισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Και ποιον έχω στη γραμμή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, είμαι η Ελένη.
0: Γεια σου Ελένη, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά κι εγώ.
2: Ελένη, έχουμε ξαναπαίξει?
1: Τα Χριστούγεννα.
0: Τα Χριστούγεννα. Και δεν κέρδισες τίποτα τα Χριστούγεννα?
1: Όχι, δυστυχώς. Ήτανε τότε για το ταξίδι στην Κύπρο, αν θυμάμαι καλά.
0: Α, ο ταξιδάρα και αυτό, παιδιά, το δώρο.
2: Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
2: Το έχω ξεχάσει κιόλας, μπράβο, πώς το θύμιζες.
0: Πολύ δυνατό
2: λοιπόν,
0: δώρο.
2: Ελένη, το παιχνίδι μας το ξέρεις?
1: Κάτι έχω ακούσει, ναι.
2: Ωραία, λοιπόν, ξεκινάει ο Μιχάλης, κάνει μια απαγγελία των στίχων στα ελληνικά. Και μόλις τελειώσει ο Μιχάλης, θα έχεις 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να μας πεις τον τίτλο. Οπότε με το που ξεκινάει να μετράει αντίστροφο ο χρόνος, εσύ μας λες τον τίτλο του τραγουδιού.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, για να σε βοηθήσω, είναι μία λέξη ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Εύκολη, απλή. Και δεν είναι αγγλικά. Έτσι, βοηθάω και λίγο έτσι παραπάνω. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Έτοιμη.
1: Έτοιμη.
0: Καλή σου επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
0: Το παίζει χαζί όλη την ώρα. Μόνο και μόνο για να το κάνει διασκεδαστικό. Για να προχωρήσει με σένα. Να είσαι προσεκτικός, φίλε. Μιλάει και περπατάει μόνο και μόνο για να σε ενθουσιάσει. Και θα πέθαινε για την αγάπη σου, αλλά η αγάπη σου είναι μόνο δική μου τώρα. Συνεχίζω ήρεμη, σαν να είμαι σε μια παραλία στην Αγγουίλα, πίνοντας γουλιά-γουλιά την κορώνα μου, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν σε αφήνω μόνο. Αυτό που είναι γραφτό για μένα, κανένα άλλο κορίτσι δεν θα το πάρει. Οπότε παράτα τον. Και είμαι τρελή, αλλά σου αρέσει. Τρελή, τρελή, τρελή. Και σου αρέσει ότι δεν είμαι εύκολη. Είμαι τρελή, τρελή, τρελή. Και είμαι τρελή, αλλά σου αρέσει. Τρελή, τρελή, τρελή. Είμαι τρελή, αλλά σου αρέσει.
1: Παιδιά, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τι ήταν όλο αυτό το κατέβατο, παιδιά.
0: Παιδιά, είναι μία λέξη και την έχω πει επανειλημμένος.
1: Ναι, φαντάζομαι λοιπόν, ναι. Θα είναι, αλλά που μου πεις ότι δεν είναι αγγλικά.
0: Ναι, δεν καταφέραμε να το βρούμε, αλλά δεν πειράζει. Θα παίξουμε με άλλο κρατή τώρα. Σε ευχαριστούμε που προσπάθησες.
2: Να προσπαθήσεις ξανά.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Παιδιά, μία λέξη, ευκολάκι, δηλαδή την επανέλαβα και πολλές φορές. Σκεφτείτε σε άλλη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά. Παρακαλώ, γεια σας. Ναι. Ναι. Αλλό.
3: Γεια σας.
0: Μ' ακούτε?
3: Ναι.
0: Το όνομά σας?
3: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, έχεις απάντηση?
3: Ναι.
2: Για πες τι.
3: Λόκα.
0: Ναι. Είμαι τρελή, τρελή και μου αρέσει, λέει η Σακύρα, παιδιά.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, δεν ήταν πολύ εύκολο λόγω του ότι δεν ήταν στα αγγλικά κιόλα. Αλλά είναι πολύ γνωστό το τραγούδι.
0: Ναι. Λοιπόν, έχεις μπει στην κλήρωση.
3: Ναι.
0: Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
3: Ορίστε.
0: Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία.
3: Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Golden, και φυσικά έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης.
1: Επιστρέφοντας.
0: Τι εννοείς επιστρέφοντας? Τώρα θα τα δώσω εγώ τα εισιτηριάκια. 28-12-55-9-61. Τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο, ναι. Ποιος είναι στο τηλέφωνο, η παραγωγή? Να το κλείσουμε στην παραγωγή, θα πάρουμε μετά. Λοιπόν, καλέστε τώρα, σας παρακαλώ. Έχουμε και άλλη γραμμή να παίξουμε. 2-55-9-61 τώρα. Αυτό το δευτερόλεπτο, διότι θέλω να διώσω τα εισιτηριάκια για την Πέμπτη, πριν πάω στο Power Play της εβδομάδας που έχω λίγο χρόνο τώρα. Και έχω τη γραμμή, παρακαλώ, ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά, και εμείς, δόξα τω Θεώ. Το όνομά σας?
2: Γιώργος λέγομαι.
0: Γιώργο, πού πας και είσαι ακούς το αυτοκίνητο?
2: Που πάω?
0: Ναι.
2: Πάω πίσω να την εταιρεία να φορτώσω πάλι.
1: Άρα οδηγός.
0: Πηγαίνω, έρχεσαι λοιπόν.
2: Οδηγώ. Δυστυχώς έχω αναλάβει το Ηράκλειο, το κέντρο του Ηρακλείου, που είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει.
0: Ορίστε τώρα. Παιδιά, όταν έχεις, ναι, να μεταφέρεις πράγματα στο κέντρο τώρα πλέον μεταξύ, με τέτοιους.
1: Εγώ ήθελα
0: δρόμους
1: να κάνω μια ερώτηση. Αυτός ο ανεφοδιασμός δεν θα έπρεπε να γίνεται ώρες που είναι ώρες ανεφοδιασμού?
2: Έχουν κάποιες ώρες, αλλά δυστυχώς οι πελάτες δεν ανοίγουν όλες τις ώρες και έχουν άλλα ωράρια. Και δυστυχώς είναι μεγάλο μανίκι.
0: Οπότε ο καθένας ό,τι ώρα θέλει σου λέει, δεν μου το φέρνεις τώρα που πηγαίνει εδώ πέρα χαμός.
2: Αυτό. Όχι, δεν θυμίζει, γιατί 20 χρόνια μπαίνω στο ράδιο μέσα.
0: Ορίστε. Είναι βαριά τα αντικείμενα που μεταφέρεις, δηλαδή με drone μεταφέρονται?
2: Δεν νομίζω. Το drone με το που πάει να το σηκώσει ούτε καν θα το...
0: Α, είναι
1: δηλαδή βαριά. Περίμενε και εσύ τώρα, άμα έχεις μια παραγγελία από ένα μαγαζί, γιατί δεν κάνει, δεν είναι courier ας πούμε, είπε μαγαζιά. Είναι
0: drone delivery.
1: Ναι, είναι μεγάλες κούτες, πώς, σαν αυτό που έσκασε με τις λεφτά.
0: Μα τα drone σαν ελικόπτερα είναι πλέον, μην νομίζετε. Δεν κάτι. Ορίστε, έχει καρότσι ο Γιώργος. Άρα Γιώργο, ταλαιπωρημένε Γιώργο, θα πας σινεμά όμως. Μην μου κοιμηθείς όμως εκεί, από την κούραση.
2: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Έχω και τα παιδιά, οπότε με
1: τέτοιο. Θα σε ξυπνήσουν.
2: Αλλά μετά που προσκαλάω, με ξυπνήσουν που είναι κουραστήρα στο δουλειά. Οπότε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία να πάτε σινεμαδάκι για την Πέμπτη. Α, σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Σήμερα,
0: για σήμερα είναι το σινεμά. Οπότε μείνε γραμμή και σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το Power Play της εβδομάδας. Έρχεται αμέσως τώρα, θα επιστρέψουμε μετά το break μας και...

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λε.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go
9: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
8: Μιχάλης και Εβίτα.
9: The Dirty Show.
8: The Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Σαββάτι, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Να σας ενημερώσουμε ότι 2 το μεσημέρι στον Κις θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη, η οποία στις 3 θα μας παρουσιάσει όπως κάθε μέρα άλλωστε και νέες επιτυχίες με πολύ πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Και Πέμπτη σήμερα έχει και Eurovision το βράδυ, έτσι.
1: Βεβαίως, είναι στις 10 η ώρα. Έχουμε το δεύτερο ημιτελικό. Τζάλα και η Αντιγόνη θα είναι εκεί. 8η εμφανίζεται η Κύπρος. Στις 11 παρα 20 περίπου. Να πούμε ότι η Μαρία Κοσμαδάκη θα έρθει στον Kiss 61 αύριο Παρασκευή στις 4 και θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με το Top 10 όπως μας το παρουσίασε η Μαρία μας τη Δευτέρα. Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

Νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πρωινής.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Mr. Know It All. Teddy Swims.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάταρ Μουτάκης, προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
13: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές. Να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώμα. Λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
8: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
8: Βέβαια.
7: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
8: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
7: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
8: Αχα, με Q.
7: Και εσένα, πώς σε βρίσκω?
8: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2800-970-23-232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio. Και τώρα.
9: Και τώρα. So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες,
11: χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη. Έμστα έλεγα.
3: Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
10: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
11: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
11: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
12: Kiss New Music.
13: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Pinky Up. I bet it goes like this. Dominique Fike, White Keys. Το Πικ και Μπέκι Τζι. Sorry Papi. Harry Styles. Dance No More. Calvin Harris και Jazzy. Satisfy. That's what we do. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
12: Kiss New Music.
13: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
14: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
15: Listen. Get ready. Let's go.
16: Kiss, Kiss 961.
17: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
18: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
0: Βέβαια.
1: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
0: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
1: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
0: Αχα, με Q.
1: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
0: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
0: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
0: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
0: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα 5η και 14 Μαΐου του 2026. Καλώς σας βρίσκω εδώ στον Kiss και καλά να περάσουμε ως και τις 4 που θα πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss, ως και τότε.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, επιτυχίες από το σήμερα και από το χθες εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM61Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM61. I'm Anima. I'm Ellie Goulding.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.

0: 61.
1: Mr. Know It All. Teddy Swims.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που τα κάνω.
11: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
12: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
13: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
14: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
15: Καμπρέ μου.
16: Πεθερούλη μου.
17: Μπαμπά.
14: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
18: Ναι, έλα Γιώργο.
19: Έλα, λε.
18: Μ' ακούς?
19: Σ' ακούω.
18: Ο μικρός.
19: Τι?
18: Είπε την πρώτη του λέξη.
19: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
18: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
19: Είπε μπαμπά.
18: Όχι.
19: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
18: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
19: Μπάλα?
18: Ναι.
19: Είπε μπάλα.
18: Είπε μπάλα.
19: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
20: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
21: Η Ειρήνη Παπαδάκη παίζει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με Edge of Desire και Jonas Blue. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας ημέρο σήμερα, Πέμπτη, εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6978-88961 άμεσα και εντελώς δωρεάν. Και φυσικά διαθέσιμο και το σταθερό μας τηλέφωνο και τις 4-28-10-255-961. Σίγουρα χρήσιμο και σήμερα για το διαγωνισμό μας. Έως και τις 4 πρόκειται να παίξουμε βρες το τραγούδι. Αισιοδοξούμε ότι άλλες 2 συμμετοχές θα βάλουμε στην λίστα των υποψηφιών για την κλήρωση που έρχεται αύριο Παρασκευή.

0: Calvin Harris και My Way εδώ στον Kiss. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα πριν πάμε σε Power Play, την νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας και εκείνη που θα ετοιμάσει βαλίτσες για να ταξιδέψει στο νησί της Μήλου, για να θυμηθούμε πώς ακριβώς αντέδρασε όταν την ενημερώσαμε γι' αυτό.
1: Για να δούμε τι θα δούμε, για να δούμε τι θα δούμε.
2: Θα τρελαθώ ειλικρινά.
1: Έλενα!
2: Θα τρελαθώ.
1: Εσύ είσαι έτσι.
2: Βλέπω τον αριθμό, τον έχω μάθει απ' έξω. Έχω πάρει σε τόσους διαγωνισμούς και τώρα έχω μάθει απ' έξω.
1: Ναι, δεν σε πήραμε για διαγωνισμό.
2: Αλλά.
1: Για τον διαγωνισμό σε πήραμε, Έλενα, μπράβο. Έλενα, συγχαρητήρια, μπράβο σου.
2: Τόσο πολύ. Τι χαρούμενοι με κάνετε, να ξέρετε. Πάω σε μάθημα που έχω και έβαλα το τηλέφωνο μου στο αθόρυβο και λέω έχει ο γούστο να γίνει κλειδός και να μην ακούσω άμα κερδίζω. Και εκείνη την ώρα που το σκέφτομαι, τι πάει το τηλέφωνο.
1: Ιδέες. Σε τι μάθημα πας?
2: Γιόγκα.
1: Ένα πολύ ωραίο ταξίδι.
2: Ναι,
1: το έχεις σκεφτεί? Το έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να κέρδιζες?
2: Το έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα πολύ να κερδίσω.
1: Τέλειο, οπότε το κατάφερες κιόλας.
2: Αχ, πόσο χαίρομαι.
1: Σε ποια εκπομπή συμμετείχες?
2: Στην πρωινή.
1: Ναι.
2: Και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ούτε ποιο τραγούδι είχα βρει.
1: Α, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα το
0: θυμηθούν οι πρωινοί.
1: Θα το θυμηθούν οι πρωινοί.
0: Μη σε νοιάζει.
2: Και μη με ακούσετε να μιλάω αγγλικά. Δηλαδή και ότι το βρήκα.
1: Ήταν θαύμα. Λοιπόν, βρήκαμε το τραγούδι στην εκπομπή στο Diri Diri. Μπήκαμε στην κλήρωση και καταφέραμε να κερδίσουμε το εισιτήριο, το διπλό με την Μινό Online για να ταξιδέψει Ηράκλειο Μήλος.
2: Ηράκλειο. Και δεν έχω πάει κιόλα.
1: Δεν έχει πάει στη Μήλο.
0: Top τουριστικό καλοκαιρινό. Αγαπημένος προορισμός.
1: Είναι πανέμορφο το νησί, να ξέρεις.
0: Η ταξιδεμένη, θα σου πει το κορίτσι.
1: Πάει τουλάχιστον τρεις φορές στη Μήλο.
2: Ορίστε. Ναι. Ήρθε η ώρα να πω κι εγώ.
1: Να πας, και μάλιστα θα πας και σε πολύ όμορφο περίοδο. Σε πολύ όμορφη περίοδο, Μάιο, αυτό το μήνα δηλαδή, ή και τον Ιούνιο μπορείς να πας και να ανακαλύψεις το νησί με τις περισσότερες παραλίες στην Ελλάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ όμορφο νησί. Πολύ όμορφο νησί και ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Με ποιον θα το κάνεις το ταξίδι σου?
2: Με τον σύζυγο μάλλον, γιατί όχι.
1: Τέλεια, μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Έλενα. Καλό ταξίδι να της ευχηθούμε. Μην ξεχνάτε, αύριο Παρασκευή έρχεται νέα κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ακόμη εισιτήριο για τη γραμμή Ηράκλειο Μήλος Ηράκλειο με την Μινό Online. Δύο φορές θα παίξουμε και σήμερα στο Βρες το τραγούδι. Προς το παρόν, πάμε σε Power Play. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και Mr. Know It All. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφω ξανά εδώ στον Kiss.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
4: Βέβαια.
3: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
4: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio στη Χερσόνησο.
3: Θα το δω στο Instagram με Q το Peggy.
4: Αχα, με Q.
3: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
4: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram Peggy κάτω παύλα Haircut κάτω παύλα Studio.
5: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Επιστροφή εδώ στον Εκείς, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου. Σήμερα, Πέμπτη.
9: Όλες οι επιτυχίες
10: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
9: Kiss 961.
8: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go
11: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
3: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Dominic Fike, White Kiss.

0: Dominic Fike. Πρόκειται για το ανερχόμενο όνομα στον χώρο των δημιουργών, από τους ανθρώπους εκείνους που γράφουν τραγούδια, και βέβαιως μπορούν και να τα ερμηνεύσουν, γιατί έχει γράψει τραγούδια για τον Justin Bieber, αλλά φαίνεται ότι ο Dominic Fike τα καταφέρει μια χαρά και μόνος του. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η πλατφόρμα του TikTok, καθώς τα δικά του τραγούδια τα αναπαράγουν εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο. Ακούσαμε ένα νέο σίγγλ το οποίο πραγματικά κάνει θράψη στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, White Keys, εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Fever Dream από τον Alex Warren εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιόσων Ερώμηλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση. Ιδανικός χώρος και για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι αλλά και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Αν θέλετε να κάνετε μια τέτοια εκδήλωση, απευθύνεστε στον Ερώμηλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιόσων Ερώμηλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.

την δεκαετία του 80, τα 80s. I'm so excited. Με αυτά επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα. Νούμερο

Sexy. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

Λοιπόν, Ray, Where is my husband? Τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτή την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε αν θα τα καταφέρει να παραμείνει και σε ποια θέση την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα το μάθουμε την ερχόμενη Δευτέρα από τη Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία βέβαια περιμένουμε εκ νέου αύριο Παρασκευή. Έρχεται με ένα ενδιαφέρον Global Top 10. Αύριο Παρασκευή στις 4 θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Peggy Wu εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και σήμερα το κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος, ο ιδανικός χώρος για τη δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στον Ερώμηλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Ερώμηλο και κλείστε τη βραδιά ή την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.

0: sorry.
1: Λοιπόν, Justin Bieber και sorry εδώ στον Kiss. Μην ξεχνάτε, συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας βρε στο τραγούδι. Πρόκειται να παίξουμε μαζί στο τελευταίο μας ημίωρο 2 φορές, έως και τις 4, για να δώσουμε ευχόμαστε

Purple Disco Machine, Ghost Town εδώ στον Kiss. Με αυτό πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 3:30. Παραμένετε συντονισμένοι, σε λίγο επιστρέφουμε. Αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη.

0: Ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός. Ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Η Ειρήνη Παπαδάκη παίζει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Τζαμάικεν εδώ στον Kiss με Χιουζέλ. Ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας σημείο λίγο μετά τις 3:30. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, David Guetta, I am good εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε να παίξουμε πρώτη φορά σήμερα στο Βρες το Τραγούδι, στον αγαπημένο μας διαγωνισμό. Έχουμε ήδη ετοιμάσει για εσάς ένα πολύ γνωστό ξένο τραγούδι. Θα πούμε κάποιους στίχους του στα αγγλικά, συγγνώμη, στα ελληνικά, και εσείς θα πρέπει να μας δώσετε τον αγγλικό τίτλο. Λοιπόν, για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Είμαι ο Μάνος.
0: Μάνος. Πολύ ωραία, Μάνο, μαζί θα παίξουμε. Έχουμε ήδη ετοιμάσει για σένα ένα τραγούδι. Θα ξεκινήσω εγώ να λέω τους στίχους στα ελληνικά και όταν σου δώσω το σύνθημα θα μου δώσεις τον αγγλικό τίτλο, εντάξει?
1: Οκ, θέλεις και τραγουδιστή μόνο τον τίτλο?
0: Μόνο τον τίτλο.
1: Οκ.
0: Λοιπόν, καλή σου επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
0: Ξεκινώ. Είπες ότι θα με συναντούσες, τώρα είναι 2 παρατέταρτο. Ξέρω ότι περιμένω, αλλά ακόμα σε θέλω. Γεια σου, Τζακ. Είναι γεγονός ότι μιλάνε στην πόλη. Γυρίζω την πλάτη μου και εσύ παίζεις τριγύρω. Δεν ζηλεύω, δεν μου αρέσει να μοιάζω με κλόουν. Σε σκέφτομαι κάθε νύχτα και μέρα. Πήρες την καρδιά μου και πήρες την υπερηφάνεια μου. Μισώ τον εαυτό μου που σε αγαπώ. Δεν μπορώ να απελευθερωθώ από τα πράγματα που κάνεις. Θέλω να περπατήσω, αλλά τρέχω πίσω από σένα. Γι' αυτό μισώ τον εαυτό μου που σε αγαπώ. Δώσε μας τον τίτλο αμέσως τώρα.
1: I just hate myself for loving you, είναι ο αγγλικός τίτλος που είπε η φράση. Δεν ξέρω τον τίτλο.
0: Σχεδόν, αλλά όχι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε για την προσπάθεια. Μπορείς και να ξαναπροσπαθήσεις.
1: Okay,
0: να είσαι καλά, για χαρά. Yeah. Λοιπόν, σχεδόν, ήταν πολύ κοντά, αλλά δεν είναι ακριβώς ο τίτλος. Οπότε θα περιμένουμε την επόμενη γραμμή. Πού θα μας καλέσει εδώ στον Kiss, το 2810-255-961, για να μας δώσει τον τίτλο επακριβώς. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
2: Η Φωτεινή είμαι.
0: Φωτεινή, έχουμε τον τίτλο.
2: I hate myself for loving you.
0: Μπράβο. Είναι από τα αγαπημένα σου, ε. Πάμε να τα ακούσουμε, περιμένεις λίγο στη γραμμή.

0: άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ροπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Ριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι, μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
2: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
4: Βέβαια.
2: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
4: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
2: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
4: Αχα, με Q.
2: Και εσένα, πώς σε βρίσκω?
4: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2892. Instagram Peggy κάτω παύλα haircut κάτω παύλα studio.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Επιστροφή Αδεστονικής, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα 5η.
9: Όλες οι επιτυχίες
10: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
9: Kiss 961.
8: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 για λίγο ακόμα, πάμε μαζί στον Kiss.
9: 10 επιτυχίες.
11: Λάθος.
9: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
11: Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω.
9: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά.
10: 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961.
10: Νούμερο 1.
9: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, με τον Ed Sheeran πάμε για να παίξουμε άλλη μια φορά στον διαγωνισμό μας, στο Βρέστο Τραγούδι. Έχουμε ετοιμάσει για εσάς ένα τραγούδι και περιμένουμε να μας καλέσετε αμέσως τώρα εδώ στον Kiss στο 2810-255-961 για να παίξουμε μαζί. Εμείς θα σας δώσουμε τους στίχους του τραγουδιού στα ελληνικά, εσείς θα πρέπει να μας δώσετε τον τίτλο του στα αγγλικά. Και βεβαίως, αν τα καταφέρετε, μπαίνετε κι εσείς στη λίστα των υποψηφίων για την κλήρωση που έρχεται αύριο. Διεκδικείτε διπλό ακτοπολογικό εισιτήριο με την Minoa Lines για να ταξιδέψετε στη γραμμή Ηράκλειο Μήλος Ηράκλειο μαζί και με το γεωταχή αυτοκίνητό σας. Σας περιμένουμε να μας καλέσετε αμέσως τώρα εδώ στον Kiss για να παίξουμε μαζί. Για πάμε.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
0: Λοιπόν, 2810-255-961 είναι το τηλέφωνο του Kiss και είναι στη διάθεσή σας αμέσως τώρα για να παίξουμε μαζί στο διαγωνισμό μας Βρες το Τραγούδι. Αν θέλετε να παίξουμε μαζί μας, καλείτε, σας λέμε κάποιους στίχους στα ελληνικά, εσείς πρέπει να μας δώσετε τον αγγλικό τίτλο του τραγουδιού. Καλησπέρα στην γραμμή μας.
3: Καλησπέρα. Για...
0: Το όνομά σας?
3: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη, θα παίξουμε μαζί.
3: Θα παίξουμε, ναι.
0: Ωραία. Θα ξεκινήσω εγώ να σου δώσω κάποιους στίχους στα ελληνικά και όταν σου δώσω το σύνθημα μας δίνεις τον τίτλο στα αγγλικά, εντάξει?
3: Οκ.
0: Λοιπόν, άπλωσε το στρογικό σου χέρι γιατί σε ικετεύω, σε ικετεύω, σε ικετεύω. Άπλωσε το στρογικό σου χέρι, σε ικετεύω, σε ικετεύω. Παναγιώτη, δώσε μας τον τίτλο.
3: Έγινε.
0: Μπράβο! Παναγιώτη, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου. Πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι.

0: Λοιπόν, με Begging και Maneskin σας αφήνουμε σήμερα Πέμπτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιοφωνικό.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στο Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
10: Βέβαια.
9: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
10: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
9: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
10: Αχα, με Q.
9: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
11: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2892. Instagram Peggy κάτω παύλα haircut κάτω παύλα studio.
12: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Pinky Up. I bet it goes like this. Dominique Fike, White Keys. Topic και Becky G, Sorry Papi. Harry Styles, Dance No More. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Κις.
1: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
2: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
3: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
4: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
5: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
6: Γαμπρέ μου.
4: Πεθερούλη μου.
7: Μπαμπά.
5: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practicer. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practicer.gr. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Kiss 961.

0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
4: Center. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
2: 10

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: I've seen the devil dance on set.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. It's so lovely.

0: Kiss.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και

0: 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
4: Βέβαια.
6: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
5: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
6: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
4: Αχα, με Q.
6: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
5: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2897-0-23-232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, Haircut, κάτω παύλα Studio.
6: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
8: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
7: Και φαγητό, σέρβις?
8: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Cat's Eye, Pinky Up. I bet it goes like this. Dominic Fike, White Keys. Topic και Becky G, Sorry Papi. Harry Styles, Dance No More. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος, αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Mr. Know It All. Teddy Swims.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Ρέθυμνο Ηράκλειο. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
0: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
0: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

γιορτή και σχόλη. Η ιδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
3: Βέβαια.
2: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
3: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio στη Χερσόνησο.
2: Θα το δω στο Instagram με Q το Peggy.
3: Αχα, με Q.
2: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
3: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram Peggy κάτω παύλα Haircut κάτω παύλα Studio.
4: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
7: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Και τώρα.
12: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: Όλες οι επιτυχίες.
14: Χωρίς διαφημίσεις.
15: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ροπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ.

0: ηλεκτρική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
1: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
4: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
1: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
1: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όρη και προϋποθέσεις στο Πράκτικερ.gr. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
2: Βέβαια.
1: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
2: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio στη Χερσόνησο.
1: Θα το δω στο Instagram με Q το Peggy.
2: Αχα, με Q.
1: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
2: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram Peggy κάτω παύλα Haircut κάτω παύλα Studio.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
9: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
9: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
10: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
11: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
12: Και μας αρέσει.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen.
4: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος, αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Mr. Know It All. Teddy Swims.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.

0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
1: Kiss 961.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
1: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Kiss New Music. Αυτήν την εβδομάδα, Cat's Eye, Pinky Up. I bet it goes like this. Dominic Fike, White Keys. Topic και Becky G, Sorry Papi. Harry Styles, Dance No More. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Hey.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Kiss.
1: Mr. Know It All. Teddy Swims.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: there's no going back. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Έτσι.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: να. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen.
5: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.